30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άγγελο Σαγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικα της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγνότητα των 101,9 FM.
1: Πάμε, γέντια ψηλά!
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένες. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά σπέσια. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 Northern Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγχρονότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον...

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Δημήτρης Βάσης.

0: της αγάπης αίματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των νύων.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας.

0: Γεια σου, Σταύρο Βαρθαλίτη, εσύ και ωραίες σου σαλάτες.
1: Τι κάνετε, καλό μήνα, δεν τα είπαμε χθες.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Ήταν η μελιτζανόπιτα, ετοιμημένη χθες.
0: Έπαιξε.
1: Η οποία άξιζε.
0: Κάντε μπείτε στον κόπο ή μπείτε στο Netflix ή στα social media του Σταύρου.
1: Παντού υπάρχει.
0: Μας, κάντε την αξίζει στον κόπο.
1: Και σήμερα έχουμε την απόλυτη σαλάτα.
0: Εγώ την έχω φτιάξει πολλές φορές.
1: Είναι φανταστική, είναι σαλάτα με τραγανά ρεβίθια. Είναι ό,τι χρειάζεται τώρα που έχουν αρχίσει οι βαθμοί να ανεβαίνουν. Ανάλαφρη, χορταστική. Έχουμε φυτικές, είναι σαν το ρεβίθι. Το οποίο ρεβίθι το ψήνουμε στο φούρνο, γίνεται τραγανό, άρα σου δίνει μια τρομερή υφή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν σαλάτα.
0: Να, αυτό έχει, είναι η διαφορά, το ψήνει στο φούρνο.
1: Έχει διαφορά και έχει.
2: Δεν θα πα και εκεί.
0: Α, περίμενε λεπτό.
1: Έχει ωραίες υφές.
0: Εσύ είσαι οδηγής να
2: έρθει.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίες υφές, έχει πάρα πολλά ωραία αρώματα. Προσθέτει αν θε προαιρετικά για να έχει εξτρά πρωτενη έναν τόνο σε νερό σε κονσερβούλα των στεγνών.
2: Έβαλε τόνο σε νερό.
1: Όχι, αλλά μπορείς, λέω για το σπίτι, αν θέλει κάποιος άνθρωπος να έχει περισσότερη πρωτεΐνη, γιατί έχει και το ρεβίδι πρωτεΐνη φυτική, μπορεί να βάλεις τόνο, μια κονσέρβα τόνου μέσα, να τα ανακαλύψεις όλα μαζί, λίγο σολομό ή ακόμα και κοτοπουλάκι ψητό, του πηγαίνει απόλυτα.
0: Τρελαίνομαι για αυτές τις σαλάτες.
1: Είναι φανταστικές. Και σου λένε σελήνουν τα χέρια.
0: Επειδή είναι ένας τρόπος να φας όσπρια.
1: Σωστά, τα κρύβεις.
0: Αν δεν θες να φας σούπα.
1: Όχι. Τέτοια ρεβίθια δεν έχεις ξαναφάει. Θα σου δείξω, θα σας δείξω και σε εσάς. Είναι φανταστική επιλογή που να κάνεις τα ρεβίδια και να είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ειδικά αν δεν τα αγαπάς, αν τα αγαπάς, σ' αρέσουν όπως και να έχει. Είναι φανταστικά.
3: Ναι, είναι σαν κρουτό.
1: Είναι σαν κρουτό, ναι. Σε ξεγελάνε. Πάμε να δούμε τελικά για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη σαλάτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, για τη ρεβιτοσαλάτα με αβοκάντο, φέτα και dressing λεμονιού. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ρεβίθια βρασμένα σε κονσέρβα και ξεπλημμένα καλά και πολύ καλά στεγνωμένα για να γίνουν τραγανά. 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού, καπνιστή πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τελικά για τα ρεβίθια μας. Για το dressing, 6 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή ή καυτερή αν μας αρέσει, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 λεμόνι το χυμό και το αλάτι μας. Και για τη σαλάτα μας, για να τη συνθέσουμε όλοι μαζί, θα χρειαστούμε ένα όριμο αβοκάντο κομμένο σε κύβους, 150 γραμμάρια φέτα, 10-12 ντοματίνια κομμένα στη μέση, ένα μικρό αγγουράκι σε κύβους, μισό κόκκινο κρεμμύδι σε λεπτές φετούλες και 6 με 7-8 φύλλα ανάλογα όπως θέλετε, φρέσκο δυόσμο που του πάει πάρα πολύ.
0: Το dressing είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι έτσι δροσερό,
0: πολύ, απλό, λεμονάτο. Εγώ είναι αυτές τις σαλάτες που
2: τι έχει από μυρωδικά.
1: Από μυρωδικά έχει μόνο δυόσμο.
0: Μόνο δυόσμο.
1: Και μετά πολύ καλά χανικά το dressing κάνει πολύ ωραία δουλειά και το ρεβίθι είναι όνειρο.
2: Δεν το ξέρω τι μπορεί να
1: είναι. Θα δεις τώρα.
0: Και εγώ.
1: Τι κάνεις,
0: καλό είναι άλλο ρεβίθι.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε με το ρεβίθι λοιπόν. Για να γίνει τραγανό όπως θα το κάνετε και στο σπίτι. Mm. Έχω πάρει ρεβίθια τα οποία είτε σε κονσέρβα είτε πλέον τα βρίσκει σκευρασμένα σε ένα σακουλάκι. Yeah. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Πολύ σημαντικό να τα στεγνώσουμε με χαρτάκι απορροφητικό ή με μια καθαρή πετσέτα για να μην έχουν υγρασία.
0: Ωραία, πες ότι δεν έχεις. Έχεις κανονικά ρεβίθια
1: τα βράζεις,
0: του εμπορίου.
1: Τα βράζεις, τα σουρώνεις και τα στεγνώνεις καλά.
0: Α, τα βράζεις.
1: Τα βράζεις. Δεν μπορεί να γίνει κατευθείαν έτσι τέρμα στο φούρνο. Θέλει να είναι βρασμένο το ρεβίθι μας. Είναι φανταστικό.
2: Ναι. Δεν είναι ένα άμα σ' αρέσουν τα ρεβίθια.
1: Τα λατρεύεις.
2: Είναι αδιάφορο.
0: Ναι. Είναι σαν ξηρή καρπή.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν, λάδι, 2 κουταλιές σούπας στα ρεβίθια μου, εντάξει. Πάπρικα καπνιστή θα τους δώσει τρομερό άρωμα. Και τώρα μέσα εδώ θα βάλω αλάτι και πιπέρι στα ρεβίθια μου. Και αυτό ήταν όλο.
2: Σταύρο.
1: Ναι.
2: Πολύ ανανεωμένο.
1: Είμαι ανανεωμένος.
4: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care, advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care, member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: πάμε να είναι ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
1: Yes, restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Yes Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

0: υπόθεση ότι κάθε νεότερη οφειλή θα...
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: πάμε, χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Φουλποτό και δευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδα Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδα Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Να μου σχολεί, γιαρέμ, γιαρέμ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: ζητά την επιμέλειά του σε αδερφή.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paltnitsi and WXYB 1520 in India Rovins.
3: Στη Βρετανία για τη διαχείριση της αστυνομίας, τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ στην Αγγλία τον περασμένο Δεκέμβριο, διαδηλώσεις και συγκρούσεις στους δρόμους.

Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θέτει ξανά σε συναγερμό τις χώρες του Περσικού κόλπου. Ιρανικά πλήγματα δέχτηκε το Κουβέιτ με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα νεκρό και 60. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θέτει ξανά σε συναγερμό τις χώρες του Περσικού κόλπου. Ιρανικά πλήγματα δέχτηκε.

0: Η αεράμινα του Κουβέιτ αναχαιτίζει η ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Οι αρχές της χώρας κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και ένα νεκρό, ενώ εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται μεταξύ άλλων και στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Το Κουβέιτ ζητά ήδη την αποχώρηση δύο Ιρανών διπλωματών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση και στο αρχηγείο του 5ου στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ενημέρωσε πως αναχέτησε όλες τις επιθέσεις και ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν.
1: US forces successfully defeated multiple Iranian ballistic missiles and drones and conducted self-defense strikes on Keshem Island in response to attempted attacks by Iran across the Middle East.
0: Είχε προηγηθεί η ακινητοποίηση από τις Αμερικανικές Δυνάμεις Πετρελαιοφόρου με σημαία Μποτσουάνας, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να κατευθυνθεί προς το Ιρανικό νησί Χάργ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν πως φέρουν ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας.
2: Ούτε στις διαπραγματεύσεις ούτε στην κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψουμε στην Αμερική να υπερβεί τα όρια. Η απάντηση σε επίθεση θα είναι μια καταιγίδα από πυράβλους και ντρόουν. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω και επιτιθέμενος θα τιμωρηθεί άμεσα.
0: Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται. Μάλιστα, μιλώντας στη New York Post, είπε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αλλά και ότι θα ήθελε να συναντήσει τον Αγιατολάχ Μοστάμπα Χαμενεή, ο οποίος εμπλέκεται στις ειρηνευτικές συνομιλίες σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: If you believe the stories, is you know missing a lot of different parts.
4: So who's making the decisions?
3: Well, they say he is giving approval because that's the way it is has been for long. Longer than him, I guess it's a succession. Think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out.
0: Και ενώ ο τερματισμός του πολέμου στο Λίβανο παραμένει μία από τις κόκκινες γραμμές των Ιρανών διαπραγματευτών, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως με τη στάση του εμποδίζει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη.
3: If there wasn't me, there would be no Israel right now. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point there should be.
0: Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τον Ισραηλινό στρατό να πραγματοποιεί πλήγματα στο νότιο Λίβανο, αλλά και κοντά στη Φυρητό.
5: Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πάμε στην Λίδα Παπαδοπούλου στην αίθουσα σύνταξης. Λίδα, ο Νετανιάχου μίλησε για τη σχέση του με τον Τραμπ, αλλά και την σύγκρουση με το Ιράν που δεν έχει τελειώσει.
6: Λοιπόν, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις, θέλησε να υποβαθμίσει όσα αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες για τον έντονο διάλογο που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είπε λοιπόν ότι όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, συχνά έχουμε διαφωνίες σε θέματα τακτικής, αλλά πάντα καταφέρνουμε να τις λύσουμε. Μπορεί να διαφωνούμε το πρωί, είπε χαρακτηριστικά, και να αναλαμβάνουμε κοινή δράση το βράδυ. Είπε ακόμη ότι η υπόθεση Ιράν δεν έχει τελειώσει, αλλά η Τεχεράνη είναι αυτή τη στιγμή αρκετά αποδυναμωμένη, ενώ υποστήριξε ότι τα στενά του ορμού μπορούν να ανοίξουν και στρατιωτικά. Ένα σενάριο από το οποίο αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως φαίνεται να απομακρύνεται.
5: Λίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ιστορική επικαιρότητα, βαριά πρόστιμα σε δύο πολυεθνικές εταιρείες για σοβαρές παραβάσεις εις βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών επέβαλαν η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Μιλάμε για 1 και για 3 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Μαζί μας είναι η Γογό Κατσέλη με περισσότερες πληροφορίες. Γογό.
7: Έχουμε ένα πρόστιμο μαμούθ ύψος 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ Ελλάς για την υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, Απόστολε. Και αυτά τα προϊόντα τι ήταν? Ήταν καφές, σοκολάτα, βρεφικό γάλα, αλλά και βρεφικές κρέμες. Να σημειώσουμε εδώ να υπενθυμίσουμε ότι από τις 13 Μαρτίου που έχει επιβληθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς βρίσκονται 102 επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου τροφίμων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε 30 επιχειρήσεις και σε 6 από αυτές που έχουν βρεθεί να παραβιάζουν το πλαφόν έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και στις υπόλοιπες 72. Δύο εταιρείες, Απόστολε, και να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες.
5: Είναι εταιρείες οι οποίες έχουν τους περισσότερους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ που ψωνίζουμε οι καταναλωτές.
7: Ναι, το πλαφόν έχει επιβληθεί σε 63 κατηγορίες προϊόντων.

0: Μιλάμε για πάνω από 5.000 κωδικούς προϊόντων που υπόκεινται στο πλαφόν του περιθωρίου κέρδους. Εν τω μεταξύ, αυτά τα πρόστιμα αφορούν την περίοδο 13 Μαρτίου με 3 Απριλίου.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα και έλεγχοι για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου, και αν δεν έχουν συμμορφωθεί οι εταιρείες, αν υπάρχουν εταιρείες που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με το πλαφόν, θα επιβληθούν και νέα πρόστιμα. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε και εκείνη ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, ύψους 954.485 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ, στην εταιρεία VF Ελλάς. Πρόκειται για μια εταιρεία εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας σχολικών ειδών, αλλά και επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδυσης. Μιλάμε για γνωστά εμπορικά μπραντ που βρίσκουμε στην ελληνική αγορά, όπως είναι η Vans, η Eastpak, The North Face. Το πρόστιμο εδώ είναι για περιορισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Διαπιστώθηκε ότι εν λόγω εταιρεία παγόρευε στα καταστήματα που μεταπολούν τα προϊόντα τους να αξιοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία του διαδικτύου για την προώθηση και την πώλησή τους, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση της χρήσης ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, αλλά και τη διαφήμιση των προϊόντων μέσω μηχανών αναζήτησης. Απόστολε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκέπασαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη εισπράξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Μέσα σε μόλις 10 ημέρες, αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
3: Στις πλάτες της δικές μας στήθηκε ακριβώς αυτό το πάρτι. Είναι πάνω από 1,5 δις, τα οποία είναι κλεμμένα και λείπουν από τις τσέπες μας.
2: 13 άτομα συνελήφθησαν στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες.
4: Έχουν έρθει το FBI από την Αθήνα, όποιοι από την Κοζάνη, αστυνομικοί εισαγγελές, έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις.
5: Παραγωγοί από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης δεν δίστασαν να δηλώσουν εκτάσεις γης ακόμη και κοντά στα ορυχεία της ΔΕΗ. Ενώ ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν και συγγενικά τους πρόσωπα εν αγνία τους.
2: Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στις κομπίνες εκατομμυρίων. Άμεσος συνεργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν διαχειριστής ΚΙΔ στο Αγρίνιο. Αυτός φέρεται να διευκόλυνε τη διαδικασία των δηλώσεων.
5: Η είδηση της σύλληψης ατόμου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγρίνιο έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία. Οι αγρότες περιοχής ζητούν να επιστραφούν τα κλαμμένα και να πάνε στους παραγωγούς.
2: Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας πρώην υπάλληλος ΚΙΔ στην Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην υποβολή στοιχείων, αλλά δεν συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αποτραβηχτεί από το κύκλωμα το τελευταίο διάστημα, αλλά συμπεριλαμβάνεται στους κατηγορούμενους.
6: Οι επιδοτήσεις έπρεπε να δίνονται στην παραγωγή και όχι στα λαμόγια. Εμείς λέμε να τους πιάσουν και όποιος έχει κλέψει να λογοδοτήσει.
7: Οι κατηγορούμενοι ακολουθούσαν μία μέθοδο που θυμίζει εκείνη των κυκλωμάτων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη. Πρώτα εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις, προέβαιναν σε ψευδείς αιτήσεις και λάμβαναν τις παράνομες εθνικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
2: Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
8: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη Κοζάνης ανακρίνονται 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο, ενώ αναμένεται να έρθει για την προανάκριση και ο συλληφθής από τα Ουρίνια.
2: Οι έρευνες του ελληνικού FBI συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών και άλλων κυκλωμάτων που δρούσαν από το χρονικό διάστημα 2019 έως 2024 που εξετάζεται.
1: Πάμε να συνδεθούμε την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη, αλλά και το Αγρίνιο που βρίσκεται η Αθανασία Σταμοπούλου. Ξεκινάμε μαζί σου, Μάκη. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις και τις ανακρίσεις για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Πάντως, το ελληνικό FBI φαίνεται να ευνηδίασε τους κατηγορούμενους.
8: Στην κυριολεξία θα έλεγα τους έπιασε τον ύπνο, γιατί αυτή η επιχείρηση ξεκίνησε πολύ πριν ξημερώσει στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί κύριο μέλημα ήταν η σύλληψη του μεγάλου, ακριβώς του ιδιοκτήτη, ο οποίος μεγάλο παραγωγό, ο οποίος φέρεται να είχε και το κύριο ρόλο αυτής της δράσης. Φυσικά έγιναν και υπόλοιπες συλλήψεις. Σχεδόν μέχρι τις 9-9.30 είχαμε την επιχείρηση αυτή στον Άγιο Δημήτριο. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι 13 συνευθύντες στο Άγιο Δημήτριο και φυσικά και ο 14ος που συλλήφθη στην περιοχή του Αγρινίου θα μεταφερθούν αύριο μαζί με την δικογραφία στον εισαγγελέα της Κοζάνης, ο οποίος όμως θα το λέγω ότι είναι αναρμόδιος, γιατί όλη αυτή η υπόθεση την χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έτσι αναμένεται να μεταφερθούν και αυτοί στην Αθήνα.
1: Μάλιστα, Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Αγρίνιο, στην Αθανασία Σταμοπούλου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, που είχε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα.
9: Ακριβώς, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, και εδώ με κάθε μυστικότητα και πολύ νωρίς το πρωί έγινε ό,τι έγινε από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Αργότερα ο συλληφθής μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρμενίας που βρισκόμαστε. Ήταν ένα άτομο το οποίο είχε κυρίαρχο και σημαντικό ρόλο στην όλη οργάνωση, γιατί αυτός έβρισκε τα ορφανά, τα ανενεργά άφημοι από οικόπεδα και χωράφια. Στη συνέχεια τα έδινε και τα είχαν υπό την εποπτεία τους οι υπάλληλοι εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων, τα εκμίστοναν, τα μίστοναν, έπαιρνε κάποιο ποσό κάποιοι άνθρωποι, αλλά το σημαντικό και το μεγαλύτερο ποσό το έπαιρνε το κύκλωμα. Αγανακτισμένη είναι η παραγωγή, οι καλλιεργητές εδώ στο Αγρίνιο, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να φέρουν, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, θα πρέπει να επιστρέψουν τα κλεμμένα, γιατί οι άνθρωποι που πρέπει να παίρνουν τις επιδοτήσεις δεν τις παίρνουν τελικά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην πόλη. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Την είχαν αναζητήσει μία φορά μέσω των αρχών που είχαν χάσει τα ίχνη της, όμως δεν είχαν κάνει καταγγελία για ένδοη οικογενειακή βία.
10: Αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες είχε γίνει από το στενό κύκλο φίλων της 39χρονης πως έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από τους 41χρονους σύζυγό της και πατέρα των δύο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει και σχετικό ιστορικό στις αρχές.
11: Σε μια έξοδό μας για καφέ, μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της.
12: Μου είπε, χρειάζομαι δουλειά πιο πολύ από κάθε άλλη φορά τώρα. Μου χτύπησε αυτό ένα καμπανάκι, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει στο σπίτι του άλλου.
13: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική.
10: Τον περασμένο Νοέμβριο το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω αστυνομίας. Μετά την τραγική εξέλιξη, τα δύο άτομα από το φιλικό της περιβάλλον κλήθηκαν από τη δικαιοσύνη για κατάθεση.
11: Στις 18 Νοεμβρίου δεν εμφανίστηκε στο μάθημα και δεν απαντούσε στις συνεχείς κλήσεις μας. Ανησυχήσαμε έντονα και ειδοποιήσαμε την αστυνομία, φοβούμενοι ότι μπορεί να είχε συμβεί κάτι σοβαρό.
14: Δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία, όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της, δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είχε αποταθεί για συμβουλές στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, όπου της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, το οποίο όμως αρνήθηκε.
15: Να απευθυνόμαστε στις κατάλληλες υπηρεσίες όπου μπορούν να μας δώσουν την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση για το πού μπορούμε να απευθυνθούμε και τι να κάνουμε.
10: Τα δύο ανήλικα κορίτσια παραμένουν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Οι πρώτες εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί δεν δείχνουν κάτι ύποπτο, όπως τυχόν ουσίες ηρεμιστικών που εντοπίστηκαν στο σπίτι, ενώ αναμένονται κιόλας οι απαντήσεις των αιματολογικών.
16: Θα μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα. Από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
10: Ο ορθομολογία δράσης θα απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιν του ανακριτή. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόφηση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.
1: Στην Καλαμάτα θα πάμε τώρα. Κώστα Γαζούλη, έχεις τα αποτελέσματα από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.
17: Έχουν βγει απόσταλε τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις και φαίνεται να είναι καθαρές. Ωστόσο, οι γιατροί του νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει και καθοριστικό ρόλο και στην πορεία, όπως αντιλαμβάνεσαι, της ανάκρισης. Τώρα, αύριο αναμένεται να βρεθεί ο ίδιος ο 41χρονος καθομολογία δράσης αυτής της πολύ άγριας δολοφονίας ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Φαίνεται πως εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι ο ίδιος βρισκόταν σε μια θέση άμυνας. Αυτό πρόκειται να υποστηρίξει και αύριο, με τον δικηγόρο του να έχει πει ότι πρόκειται να προσθέσουν και περισσότερα στοιχεία. Όλα αυτά βέβαια έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία που έχουμε δει στο φως της δημοσιότητας από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, που μιλούν για μια γυναίκα κυριολεκτικά κατακρεουγημένη με 45 μαχαιριές όλο της το σώμα. Ένα πολύ άγριο και φρικτό έγκλημα, Απόστολε. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον του αγγελικού. Να σου πω τέλος ότι τα παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδερφή του θύματος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασίες για την επιμέλειά τους. Είναι όμως αρκετές οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν και αυτό θα το κρίνουν σε κάθε περίπτωση οι αρχές. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα, Απόστολε, εδώ στην Καλαμάτα, στο Δημοτικό Κημητήριο, στις 7 η ώρα συγκεκριμένα, φίλοι και φίλες, συγγενείς θα πούν το ίστατο χέρι στην 30χρονη Βασιλική, με την ευχή να είναι η τελευταία που φεύγει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας. Απόστολε.
1: Το ευχόμαστε όλοι, Κώστα, σε ευχαριστώ. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρίσκεται στο σημείο. Τι συμβαίνει?
18: Και ευτυχώς, Απόστολε, είναι πολύ καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα εδώ στον Ασπρόπυργο, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Θα σας δείξει τώρα και ο Χριστόφερος ο Δέμος την εικόνα. Βλέπετε λευκό καπνό. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Ωστόσο, βλέπετε την έκταση που πήρε νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν και τα εναέρια μέσα από πάνω, έτσι ώστε να την οριοθετήσουν, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Το θετικό της υπόθεσης ήταν ότι στο σημείο έπνεαν μέχρι 4 μποφόρ άνεμοι. Οπότε η ταχύτητα ήταν πολύ έρπουσα που κινούταν η φωτιά. Βλέπετε, δεν κατάφερε να φτάσει ούτε μέχρι την κορυφή. Ξεκίνησε από χαμηλά, σύμφωνα με τους κατοίκους εδώ της περιοχής, από καμένα λάστιχα, όπως μας λένε. Αυτό βέβαια δεν έχει διακριβωθεί ακόμα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Και λόγω των νοτιοάδων ανέμων κινήθηκε προς τα πάνω. Βλέπετε τώρα και το έριξον αυτή τη στιγμή που πλησιάζει για να επιχειρήσει από πάνω. Συνεχίζουν να είναι με πολύ μεγάλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. 5 εναέρια τα μέσα, 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα μαζί. Και εννοείται και οι εθελοντές.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτοιμα να βγάλουν τα μαχαίρια από τα κοινοβουλευτικά θικάρια είναι τα κόμματα εν ώψη της έναρξης της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, με στόχο οι ψηφοφορίες να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στο τραπέζι την πρότασή της για αλλαγές σε 30 άρθρα με αιχμές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και την μονιμότητα στο δημόσιο, για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει το Brand Affair με το Πασόκ.
19: Στην αρένα της Ολομέλειας θα κριθεί το ταμγκό της συνένεσης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
20: Προσερχόμεθα με θέση, υποστηρίζουμε δηλαδή συγκεκριμένη άποψη, αλλά είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε μέχρι το τέλος και άλλες προτάσεις.
19: Ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση είναι ορατές οι έρηδες για τουλάχιστον 5 άρθρα που προτείνονται αλλαγές από τη Νέα Δημοκρατία, στο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, στο 103 που συνδέει τη μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση και το 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών.
21: Δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση. Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρθρα της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86 έχουμε επίσης διαφωνία.
20: Ωστόσο, σε ζητήματα που θεωρητικά είναι όρημα, θα μπορούσε και τώρα να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία των 180. Φαίνεται η αντιπολίτευση λοιπόν ότι δογματικά φοβάται να συμφωνεί.
19: Το πολιτικό Brand Affair αφορά και στην πρόταση για το νέο σύστημα επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, καθώς επίσης την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους εντός Ελλάδος εκλογής. Συγκροτηθεί η διακομματική επιτροπή. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έχουν διεξαχθεί οι δύο ψηφοφορίες για να αποφασιστεί ποια άρθρα θα αλλάξουν. Μετά τις εκλογές και αφού σχηματιστεί η νέα Βουλή, επίσης σε δύο ψηφοφορίες θα εγκριθεί το περιεχόμενο των αλλαγών.
22: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
19: εάν στην παρούσα Βουλή τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα εξασφαλίσουν 180 ψήφους, τότε στη νέα Εθνική Αντιπροσωπεία είναι αρκετή η απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αντίστροφα, εάν αυτή η Βουλή ως προτείνουσα αποφασίσει ποια άρθρα αλλάξουν με 151 ψήφους, θα απαιτηθεί πλειοψηφία 3/5 μετά τις εκλογές για να αλλάξει το Σύνταγμα.
1: Εσωκομματικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί δημιουργία των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θυελώδης προμηνύει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής των ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, στην οποία θα κυριαρχήσει το δίλημα αν το κόμμα πρέπει άμεσα να προετοιμαστεί για αυτόνομη συμμετοχή στην επόμενη εθνική κάλπη. Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι διεργασίες μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασίες.
0: Μαχαίρια αγωνίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με τον Παύλο Πολάκη να δίνει θερμό ραντεβού στη συνεδρίαση. Ενδεικτική των προθέσεών του η αναδημοσίευση ανάρτησης του Χριστόφορου Βερναρδάκη, παλαιού υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για κόμμα τράνζιτ με επιβίβαση στελεχών προς άλλους πολιτικούς προορισμούς και καλεί τον πρόεδρο Σοκράτη Φάμιλο είτε να φανεί αντάξιος στις θέσεις του είτε να καταθέσει άμεσα παρέτηση. Και ο Νίκος Παπάς αλλά και η Ρένα Δούρου ζητούν καθαρές θέσεις έναντι του κόμματος Τσίπρα και την προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Μέσα σε αυτό το Παραγμένο σε κομματικό σκηνικό, την παρέτηση του από Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης.
19: Δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σε αυτό. Τους από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη.
0: Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς από την αποχώρηση 7 βουλευτών, με τους 6 να ανεξαρτητοποιούνται και την Έφη Αξιόγλου να παραιτείται της έδρας, έντονες είναι οι συζητήσεις για το πολιτικό μέλλον τους.
3: Ναι. Ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους της επιδιώξης φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Την εκτιμώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι το εξής. Είναι ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
23: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
24: Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Την ίδια ώρα φωτιές εξακολουθεί να ανάβει στο Πασόκ και δήλωσε Δούκα για υποσυνθήκες συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σε ενδεχόμενη επαναληπτική εθνική κάλπη.
25: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
26: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όπως έγινε θέματος συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
27: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα που δεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
28: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεοντεχνήματα.
29: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
0: Η πολιτική σύγκρουση αναμένεται να λάβει χαρακτηριστικά μάχης μέχρι σε σχάτων το επόμενο διάστημα.
1: Σε επίσημο διπλό διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία προχώρησε η Αθήνα για το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου ντρόουν, καλώντας το Κίεβο να απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.
0: Σε αυστηρό τόνο το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Ουκρανία για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που είχε βρεθεί στη Λευκάδα. Η Αθήνα διαμηνύει προς το Κίεβο ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορεί να είναι αποδεκτές.
19: Με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου, διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες.
0: Στο διάβημα που απέστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά.
19: Η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο.
0: Τα βήματα της ελληνικής διπλωματίας για αυτό το επικίνδυνο περιστατικό δεν περιορίστηκαν στα διαβήματα και την έρευνα των αρχών.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ΥΠΑΔΙ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καλιά Κάλας για τα αποτελέσματα της έρευνας που περιλαμβάνονται στο πόρισμα, ενώ είχε και τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το θέμα έθεσε διαζώσεις στον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Σύμφωνα με το πόρισμα των ερευνητών του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ, το ντρόν είχε χάσει τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών ΓΕΘΑ, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις ασύμμετρες απειλές όπως είναι τα ντρόνς.
5: Technology, unmanned systems, cyber threats, hybrid forms of warfare and the interconnection of operational domains have fundamentally altered the way we perceive deterrence and operational readiness. Nothing can be taken for granted anymore.
2: Από την τεχνική ανάλυση του ντρόουν της Λευκάδας δεν μπορεί να υποθεί με σαφήνεια από που ξεκίνησε. Αλλά διαπιστώθηκε ότι η απόσταση που είχε διανύσει δεν ήταν μεγάλη, μια και οι αποθήκες καυσίμου ήταν σχεδόν γεμάτες.
1: Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το πρόγραμμα Ανακοινίζω, μέσω του οποίου δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες θα λάβουν επιδότηση έως και 36.000 ευρώ για να επισκευάσουν κλειστά ή ιδιοκατοικούμενα ακίνητα. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλη την ελληνική επικράτεια.
6: Το αρχικό βήμα υπαγωγής στο νέο Ανακαινίζω είναι η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιείται τις προσεχείς ημέρες. Δεύτερο βήμα, υποβολή το Σεπτέμβριο αίτησης χρηματοδότησης. Σε πρώτη φάση για κλειστά ακίνητα και ακολούθως για τα ανοιχτά.
7: Δίνει κίνητρα πάρα πολλά στον ιδιοκτήτη. Ευελπιστούμε ότι θα δώσει πάρα πολλές κατοικίες στην αγορά.
6: Μέσω του προγράμματος υπολογίζεται ότι 20 με 25.000 σπίτια θα μπορέσουν μετά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβαθμίσή τους να διατεθούν για 5 χρόνια, είτε προς ενοικίαση με σταθερό ενίκιο τα πρώτα 3 έτη, είτε για ιδιοκατοίκηση. Το τελικό ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με το εισόδημα κυμαίνεται από 70 έως 80% και προσαυξάνεται κατά 5% για ακίνητα σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές και ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας έτσι ακόμη και στο 95%.
8: Θα βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες, είναι σοβαρά χρήματα.
6: Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Καλύπτονται επιπλέον έξοδα έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες. Μέσω ειδικού λογαριασμού ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται αφού έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις.
9: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, τα ενίκια έχουν ανεβεί στο Θεό, υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα.
6: Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου. Επιλέξιμες είναι παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά που δεν έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα προγράμματα.
11: Σε όλα τα αστικά κέντρα ότι το κτηριακό του απόθεμα πάνω από 70% είναι 45% και 50 χρόνων.
6: Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του 28.
1: Μέσω του προγράμματος θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί ακόμη και το 95% των εργασιών και πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Θάνου Τσίρου το πώς αυτό μεταφράζεται στην πράξη.
12: Τα ποσοστά γίνονται νούμερα και γίνονται μεγάλα νούμερα. Να πάμε κατευθείαν σε παραδείγματα τα οποία θα δείξουν, θα αποτυπώσουν και το τι περιμένουμε ότι θα γίνει στην πράξη. Αυτό είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει εισόδημα 30.000 ευρώ. Είναι αρκετά υψηλά τα εισοδηματικά κριτήρια και καλύπτουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έχουν ένα σπίτι 80 τετραγωνικά και θέλουν να δώσουν 30.000 ευρώ για να το ανακαινήσουν. Πάντοτε, όποτε θα μιλάμε για ανακαίνιση, σε όλα τα παραδείγματα θα μιλάμε για τιμολόγια, για παραστατικά.
1: Σωστά.
12: Δεν υπάρχει εδώ διαδικασία μαύρης χρηματοδότησης. Σε αυτό το ζευγάρι θα δοθεί επιδότηση 21.000 ευρώ. Άρα από την τσέπη τους θα χρειαστεί να βάλουν 9.000 ευρώ για να ολοκληρώσουν την συγκεκριμένη επένδυση, είτε στο σπίτι που μένουν, είτε στο κλειστό σπίτι που έχουν και θέλουν να το νοικιάσουν. Μια τετραμελής οικογένεια τώρα, η οποία μπορεί να μένει σε ένα νησί, εδώ υπάρχει μια προσάυξηση για τα ακίνητα της περιφέρειας, στα 120.000 ευρώ. Το κόστος της ανακαίνησης.
1: Στα 120 τετραγωνικά μέτρα.
12: 120, με συγχωρείς, 120 τετραγωνικά. Το κόστος της ανακαίνησης θα είναι 40.000 ευρώ, αλλά θα πάρουν 34.000 ευρώ. Πολύ κοντά στο ανώτατο όριο.
1: Σωστά.
12: Άρα τους μένει να βάλουν μόνο 6.000 ευρώ από δικά τους χρήματα. Καλύπτονται όλα τα νοικοκυριά, ακόμα και αν είναι ένα μεμονωμένο πρόσωπο. Εδώ λοιπόν είναι και το τελευταίο μας παράδειγμα. Mm-hmm. Ένα μονοπρόσωπο λοιπόν νοικοκυριό, μπορεί να είναι συνταξιούχος, μπορεί να είναι ένας νέος, σε ένα σπίτι 60 τετραγωνικών που θα χρειαστεί να δώσει 15 5.000 ευρώ για το σπίτι του ή το κλειστό ακίνητο που έχει στην ιδιοκτησία του, θα πάρει τα 12.000 ευρώ. Θα χρειαστεί να του μείνουν 3.000
1: ευρώ. Μόνο 3.000 ευρώ θα βάλει για να κινήσει.
12: 60% προκαταβολή, το 40% δίνεται στο τέλος με την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Θάνος, ευχαριστώ πολύ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γλέα Κυριακού νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδη. Το παιδί φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αναζητούνται εντωμεταξύ οι γονείς του για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο.
10: Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ παρέσυρε το τρίχρονο κοριτσάκι.
13: Ήταν εδώ το αμάξι.
1: Ναι.
13: Χτύπησε το παιδί, δεν ξέρω πώς έγινε βέβαια.
1: Ναι.
13: Βλέπω φεύγει.
14: Ο 31χρονος οδηγός έβαλε όπισθεν και πάτησε τον γκάζι, χωρίς να αντιληφθεί ότι στην πίσω πλευρά του οχήματος βρισκόταν το τρίχρονο κοριτσάκι, με αποτέλεσμα να το παρασύρει και να το τραυματίσει σοβαρά.
10: Την ανήλικη μετέφερε ιδιωτικό αυτοκίνητο στο Θριάσιο Νοσοκομείο Λευσίνας, με τους γιατρούς να κρίνουν ότι έπρεπε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού.
15: Διεκομίσθηκε από συγγενείς, φίλους, δεν ξέρω, στο Θριάσιο Νοσοκομείο καταρχήν. Εκεί διασωληνώθηκε, σταθεροποιήθηκε δηλαδή και διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Εκεί 12.30 ώρα χειρουργήθηκε.
16: Το τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ, στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
10: Ο οδηγός οδηγήθηκε στο αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος. Αναζητούνται οι γονείς του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Επιμοδός βρίσκεται το ελληνικό FBI για την συνάντηση της διεθνούς με προέλευση από Ηνωμένες Πολιτείες Λέσχης μοτοσυκλεδιστών Health Angels στην Ιγουμενίτσα. Στην συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 4.000 άτομα από όλο τον κόσμο και θα πραγματοποιήσουν κάμπινγκ από τις 5 έως 7 Ιουνίου στο Δρέπανο. Τα μέλη τους έχουν ήδη απασχολήσει διεθνώς για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
17: Ακριβώς, επιμοδός βρίσκεται η Ελλάς για τη διεθνή συνάντηση και εκδήλωση της λέσχης μοτοσυκλετιστών Hells Angels από τις ΗΠΑ. Μια εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Δρέπανο Ιγουμενίτσας. Πρόκειται για τη διαβόητη συμμορία μοτοσυκλετιστών από τις ΗΠΑ που έχει μέλη ως λέσχη σε όλο τον κόσμο και χιλιάδες μέλη τους έχουν απασχολήσει για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς ενώ θεωρούνται πολύ σκληροί και βίαιοι. Μάλιστα το 2015 μέλη τους είχαν ξελοκοπήσει μέχρι θανάτου ύστερα από έναν τσακωμό έναν Έλληνα σε άλλη συνάντησή τους και πάλι στην περιοχή της Ιγουμένητσας. Ένα χρόνο πριν η λέσχη τους στην περιοχή του Κοροπίου είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης. Τα μέλη τους στην Ελλάδα δεν θεωρούνται εξίσου σκληροί από τους αρχές, ωστόσο πρόκειται για διεθνή συνάντηση και αναμένεται να έρθουν και άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν. Γι' αυτό και έχουν εκπονηθεί ήδη σχέδια για την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή. Mm-hmm. Επικεφαλής των μέτρων αναμένεται να είναι η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ από τη δίωξη ναρκωτικών και την αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Αθήνας θα μεταβούν στελέχη στην περιοχή για ελέγχου σε άτομα ενδιαφέροντος. Στα μέτρα θα συμμετέχουν βεβαίως και οι δυνάμεις τάξης και ασφάλειας περιοχής και όμορων περιοχών, όπως και του λιμενικού, με δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα διενεργούνται σε άτομα. Σημειώνεται ότι στη μεγάλη έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα που είχε συντάξει πέρσι η ΕΕΠ και είχε παραδοθεί το Σεπτέμβριο στο ελληνικό FBI, είχε συμπεριληφθεί και η συγκεκριμένη οργάνωση.
1: Σε ελπίζουμε να κυλήσουν όλα καλά το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Φουντώνει ξανά ο πόλεμο στην Ουκρανία, με το Κίεβο να εξαπολύει επίθεση με ντρόνους μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται ετήσιο οικονομικό φόρουμ. Στο στόχαστρο του Κίεβου βρέθηκαν ρωσικά διελιστήρια και ναυτική βάση. Μετά την επίθεση του Κίεβου στην γενέτειρα του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Μόσχα υπόσχεται συστηματική συνέχεια των επιθέσεων της στην Ουκρανία.
18: Διελιστήρια τυλίγονται στις φλόγες στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Οι εκρήξεις είναι συνεχείς, καθώς μαύροι καπνοί εξαπλώνονται για χιλιόμετρα. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής πόλης, καθώς η Μόσχα φιλοξενεί το ετήσιο οικονομικό φόρουμ στη γενέτειρα του Ρώσου Προέδρου.
20: Μη δοσιαγλή
3: дуже серйозного прогресу в діпстрайках. Вони повинні знати, якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони і ракети, ми будемо робити те саме.
18: То Києва стохопіється και βάση του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στο Κρονστάτ, όπου η Μόσχα διατηρεί πλοία του στόλου της στη Βαλτική. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, καθώς Ρωσία και Ουκρανία κλιμακώνουν τις επιθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Με τη Μόσχα να υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να απαντά συστηματικά.
4: Заявление Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, они, собственно, уже носят системный характер.
18: Πολλοί νεκροί επίθεση με ντρόουν και στον Ντονέτσκ που κατέχει η Ρωσία με στόχο πιβατικό λεωφορείο. 7 άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση για την οποία η Μόσχα ανοίγει έρευνα για τρομοκρατικό περιστατικό. Οι δύο πλευρές επιδίδονται σε αιματηρές ανταποδοτικές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα. 24 ώρα νωρίτερα, ρωσικό πυραυλικό μπαρά σε ουκρανικές πόλεις προκάλεσε τον θάνατο 23 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων. Επίθεση απάντηση της Μόσχας σε πολύ νεκρό ουκρανικό χτύπημα σε φοιτητικό κοιτώνα στο Λουχάνσκ.
1: Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει για την Ελλάδα. Μετά τις αποφάσεις της Κομισιόν, η έκθεση αφαιρεί την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολιετούς οικονομικής κρίσης.
20: Επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε εκτός από τις αμυντικές δαπάνες να συμπεριλαμβάνει και επενδύσεις για την ενεργειακή θωράκιση των κρατών μελών, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται αφορά μόνο διαρθρωτικά μέτρα και όχι επιδόματα τύπου Fuel Pass.
21: We have decided that the measures to strengthen the structural resilience of European energy system and accelerate the transition away from fossil fuels may benefit from the existing flexibility within the fiscal framework.
20: Σε αιτήσια βάση, οι δαπάνες για την ενέργεια δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 0,3% του ΑΕΠ και αθρηστικά το 0,6% για την τριετία 2026-2028. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το τέλος του 2028.
10: Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προβλέπουν οι εθνικές ρήτρες διαφυγής στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει.
22: Σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της.
21: Three member states, Greece, the Netherlands and Sweden, no longer experience imbalances.
20: Στην ίδια έκθεση ωστόσο η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά εξαρτημένη από τους συντρογονάνθρακες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τις συστάσεις της ξεχωρίζει αυτή για την κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων.
1: Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας από όλη την Ευρώπη αναζητώντας λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Εκεί βρίσκεται και η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Κατερίνα, κρατάμε την αισιοδοξία των στελεχών του κλάδου ότι θα αποφύγουμε τις ανατιμήσεις στο ρεύμα τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
23: Καλησπέρα από το Ελσίνκι και ακριβώς σας κρατήσουμε τα καλά νέα. 34 μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγή της Ευρώπης βρίσκονται εδώ, που συγκροτούν τη EuroElectric και είναι το ετήσιο συνεδριό τους, βεβαίως υπό τη σκιά της τεράστιας ενεργειακής κρίσης και μια Ευρώπη πάρα πολύ ευάλωτη στους ενεργειακούς κλειδονισμούς, καθότι είναι τρομερά εξαρτημένη συνολικά από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό λοιπόν που προκρίνουν εδώ οι μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες είναι, πρώτον, επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί είναι εγχώριες πηγές και άρα δεν θα υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας. Και δεύτερον, επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Στα σπίτια, στις μεταφορές, στη βιομηχανία να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν ηλεκτρική ενέργεια και αυτή να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Με τέσσερις προτεραιότητες όμως πρέπει να συμβεί αυτό. Το πρώτο είναι προσιτές τιμές για τους καταναλωτές. Αυτό θα συμβεί όταν υπάρχει άφθονη ενέργεια, καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Και σήμερα, διαστόματος του αντιπροέδρου της EuroElectric, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος και της ΔΕΗ, υπόθηκε ότι μπορούν να συγκρατήσουν για τους επόμενους μήνες σταθερές τις τιμές, καθώς υπάρχει πάντα το μαξιλαράκι των ανανεώσιμων πηγών όπως έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Το δε... δεύτερο, θα πρέπει να επιταχυνθεί η βελτίωση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας, ειδικά στη δικιά μας περιοχή της Ευρώπης, είναι ελλειμματικά, καθώς επίσης και οι μπαταρίες για την αποθήκευση είναι σημαντικά για να αξιοποιείται κάθε κιλοβατόρα ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Να μπουν ιδιώτες επενδυτές βεβαίως, γιατί θα χρειαστούν μεγάλες επενδύσεις όπως αντιλαμβανόμαστε. Και τέταρτον, υπάρχει ένα φιλικό πλαίσιο, ρυθμιστικό πλαίσιο από την Κομισιόν, η οποία θα πρέπει να παραμείνει σταθερή στην άποψή της για την ενεργειακή μετάβαση χωρίς εκπτώσεις. Πρέπει να πούμε ότι έρχεται μεγάλη πρόκληση του AI. Μέχρι το 2030 θα απορροφά το 28% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι αν δεν συμβούν όλα τα προηγούμενα που είπαμε, θα ενδεχομένως να υπάρξει μια ανισορροπία στη ζήτηση και στην προσφορά ενέργειας που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Γι' αυτό λοιπόν η Euroelectric και 34 μεγάλες ενεργειακές εταιρείες προτάσουν ακριβώς αυτή την προτεραιότητα, προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα η μετάβαση με όποιες επενδύσεις χρειάζονται.
1: Καταρίνα, σε ευχαριστούμε και ας κρατήσουμε την αισιοδοξία από όσα όλο μας είπες, για τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον να μην αυξηθούν οι τιμές ενέργειας. Αλλάζουμε θέμα σε κλίμα συγκίνησης. Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Βουλής αλλά και υπουργών, βουλευτών και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων. Πλήθος κόσμου, συγγενείς και φίλοι απέτυχαν φόρο τιμής, συνοδεύοντας τον εκλειπώντα υφυπουργό στην τελευταία του κατοικία στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χιλιομόδι Κορινθίας.
0: Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι αλλά και συνεργάτες είπαν το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, ποιος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 70 ετών μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Έξω από τον Ιερό Ναό ήταν παρατεταγμένα και απέδωσαν τιμές αγήματα του στρατού, καθώς και στρατιωτική μπάντα. Στην κηδεία έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και βουλευτών, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αποχαιρετώ έναν προσωπικό φίλο, είπε ο Πρωθυπουργός, εκφωνώντας τον επικίδιο.
2: Είμαι επίσης εδώ για να θερμίσω έναν προσωπικό φίλο και ένα πολύτιμο συνεργάτη. Κυρίως όμως, για να σου πω από καρδιάς, ότι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας ως ένα φωτεινό παράδειγμα αυτοδημιούργητου και αξιοεπιστήμονα. Πολιτικού που ήξερε να συνδυάζει την αθόρυβη δράση με το αποτέλεσμα και δημόσιο άνθρωπο στη μακρά του διαδρομή. Υπήρξε ακέραιος και σοβαρός.
0: Η εξόδους ακολουθία τελέστηκε παρουσία πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέκεται στην πολιτική παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Νίκος Ταγαράς, με τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωραταξικό σχεδιασμό της χώρας, χαρακτηρίζοντάς την ως κορυφαία.
2: Είναι μια μεταρρύθμιση τη σημασία της οποίας εσύ γνώριζες καλύτερα από τον καθένα. Μια μεταρρύθμιση την οποία και εγώ την έχω στην καρδιά μου και θυμάμαι τις ατελείωτες συσκέψεις μαζί σου, όπου με ιόβια υπομονή μας εξηγούσες και μας έδινες με απλά λόγια να καταλάβουμε την περιπλοκότητα του εγχειρήματος που είχες αναλάβει. Και τι τραγική ειρωνία, αύριο ψηφίζεται στην Ολομέλεια ο νέος κώδικας, χωρίς εσένα να είσαι εκεί να τον δεις να γίνεται πράξη. Αντίο Νίκο, και πραγματικά την αξίζει στην ελληνική σημαία που θα σε συνοδεύει σε τελευταία σου κατοικία.
5: Η φίλη σου σε αποφερθούν με αγάπη και η πατρίδα σου, η αγαπημένη σου Κόρινθος, σε αποφερθά με αγνώση.
19: Με διευθυντή σου, να χωρίσει να έχω, να ελπίζει να βοηθεί ένας άνθρωπος.
0: Η ταφή του εκλειπώντος πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
1: Την προτίμηση των ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αριουπάγου έδειξε η κάλπη που στήθηκε για τη νέα ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη με το ρεπορτάζ.
24: Απόστολε, είναι η δεύτερη φορά που οι ανώτατοι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί της χώρας ψηφίζουν ποιον επιλέγουν για τη νέα ηγεσία του Αριουπάγου. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη θέση της προτίμησης των συναδέλφων τους κατέλαβαν ο Ευάγγελος Μπακέλας, νυν αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, νυν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και εκπρόσωπος τύπου του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας, για τη θέση του Προέδρου του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας. Η κάλπη ανέδειξε ξεκάθαρη πρωτιά για τον κύριο Λιμπερόπουλο.
6: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
7: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αργά ή γρήγορα το περίμενα πως θα πήγαινες με αυτό που λέγεται νόμος. Είσαι νοικοκύρης. Ο νόμος είναι το αγκαθωτό σύρμα που σου φυλάει τη γη.
2: Ο Άγγελος ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ήταν υπόδειγμα επαγγελματισμού. Ήταν φιλικός με όλους. Από τον τελευταίο που δούλευε στο πλατό, το γύρισμα, πολύ απλός άνθρωπος.
3: Και μια Κυριακή απόγευμα βγήκα στη σκηνή και οι θεατές είχαν έρθει με γαρδένιες. Ευνηδιάστηκα βέβαια. Και κυρίως ήρθα σε δύσκολη θέση για τους συναδέρφους που ήταν απάνω στη σκηνή.
4: Η ευχέρεια με την οποία υπηρετούσε τους απαιτητικούς αυτούς ρόλους έκρυβε ωστόσο πολύ και συνεχή δουλειά, αλλά και τον ίδιο κάθε φορά σεβασμό με τον οποίο τους προσέγγισε. Κάτι που δίκαια του προσδίδει τον χαρακτηρισμό του μεγάλου θεατρανθρώπου.
5: Γενναιόδωρος με τους νέους, προσπαθούσε να βγάλει από τον κάθε ηθοποιό τον καλύτερο του εαυτό. Τιμούσε και θυμόταν πάντα τους δασκάλους του και ιδιαίτερα τον Κάρολο Κουν.
6: Εκτός από την υποκριτική, ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή. Το 2006 είχε εκδοθεί το μυθιστόρημά του «Οι επιβάτες του φεγγαριού» και το 2011 η ποιητική συλλογή του «Αφύλακτη διάβαση».
7: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζάλα.

0: Ο χαμένος θησαυρός του Αλή Πασά των Ιωαννίνων.
1: Να πούμε ότι ο Αλή Πασά ήταν Ζάπουζας. Θα μου πείτε τώρα πού πήγαν οι θησαυροί του Αλή Πασά. Νομίζω ότι γνωρίζουμε περίπου.
0: Οι θρύλοι και οι θεωρίες για το πού είναι κρυμμένος και οι άνθρωποι που αναζητούν τον μυθικό θησαυρό.
2: Άρχισαν κάποιοι να λένε ότι βρήκαμε όχι μόνο ένα σκάφος το οποίο είχε καταβυθιστεί, αλλά ένα σκάφος το οποίο μέσα είχε κατά πάσα πιθανότητα το θησαυρό του Αλή Πασά.
3: Βγήκε μία στέρνα, τι είχε μέσα, κανένας δεν ξέρει. Στο χωριό λένε ότι γέμισαν 3 καμιόνια και έφυγαν.
4: Και δεν έχει βρεθεί το 10%, το άλλο είναι κρυμμένο σε 4 σημεία.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Παλιά που ερχόμαστε με τον πατέρα μου ήμουν πολύ μικρός. Καλά καλά δεν πήγαν ακόμα σχολείο. Μου είχαν έρθει στο μυαλό όλες αυτές οι παλιές αναμνήσεις και ήθελα να ξανάρχομαι πάλι εδώ. Απλά με τραβούσαν ο τόπος.
6: Σπίτι μου ήρθε τον πατρικό και πάλι να σε νίξω. Να δω πως σε κατάντησες. Μία ματιά να ρίξω. Οι αναμνήσεις μένες.
7: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έτοιμος να ρίξει η μπασκετική βόμβα είναι ο Άρης, καθώς σε συζητήσεις με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας στη νέα σεζόν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Το μόνο που απομένει είναι οι υπογραφές, ώστε ο 44χρονος προπονητής της εθνικής ομάδας να πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη, στο νέο Άρη με την προοπτική την ευρωπαϊκή καταξίωση. Ένας από τους πλέον περιζήτητους τεχνικούς ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να κάνει πράξη το τριετές πλάνο του Γενικού Διευθυντή Νίκου Ζήση και του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάου με τη φιλική υποστήριξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Η ώρα των τελικών της GBL όμως έφτασε. Απόψε στις 9 στο κατάμεστο σεφ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός υποδέχεται στο πρώτο παιχνίδι της σειράς τον Παναθηναϊκό. Η μετάδοση από τον Πειραιά θα αρχίσει στην ΕΡΤ 2 σπορ από το pre-game στις 8, ενώ μετά τον αγώνα θα ακολουθήσει post-game με ολότερο ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Περισσότερα από την Κατερίνα Αναστασοπούλου, η οποία είναι ήδη στο γήπεδο. Γεια σου Κατερίνα, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο αναμένεται να γεμίσει ασφιχτικά για αυτό το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου. Οι Ευρωλευκοί έχουν ανακοινώσει sold out, έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και φυσικά της ψυχολογίας μετά τη θριαμβευτική τους πορεία στην Ευρωλίγκα. Απέναντί τους ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει το τελευταίο του χαρτί με την κατάκτηση του τίτλου και να κλείσει έτσι τη χρονιά. Χωρίς τους Χουάντσο Φαρίτ, Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα τον Κώστα Σλούκα, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν, χωρίς Ντόρσεϊ, Νιλικίνα και Χολ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όπως και είπες και εσύ, Έλενα, το τζάμπολ θα γίνει στις 9 η ώρα ακριβώς, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ας ακούσουμε και τις δηλώσεις.
2: Πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικό τίτλος στο Πρωτάθλημα Ελλάδος. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε έχουμε τερματίσει πρώτοι.
3: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι σημαντικότερους. Καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο.
4: We saw that also in the Euroleague that when the referees are fair, when the referees don't care about the atmosphere, home advantage is nothing.
5: Εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
0: Στο ποδόσφαιρο, ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ ανήκει πλέον και επίσημα στην ΑΕ, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού Extreme για τα επόμενα 4 χρόνια. Στο Μουντιάλ, την πρώτη της προπόνηση επί Αμερικανικού εδάφους έκανε πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή. Στην Βόρεια Καρολίνα έφτασε η Νορβηγία με όλα τα μάτια στραμμένα στο στάρ της εθνικής Έλλην Χάλαντ. Ενώ το τρόπιο του παγκοσμίου κυπέλου, το βαρύτιμο κύπελο των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη.
6: Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρουσιάστηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της περιοδίας της FIFA με τον Μπάστιαν Σβάινστάγκερ να το κρατά ξανά στα χέρια του, μιλώντας για τις αναμνήσεις που του ξύπνησε η θέα του. Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζωχρά.
7: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
6: Η Αγγλία. Ο Λιονέλ Μέση συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, η οποία στοχεύει στη διατήρηση των σκύπτρων της. Από την άλλη, η Αγγλία του Τόμας Τούχελ προετοιμάζεται στη Φλόριντα με στόχο την προσαρμογή των παικτών στις υψηλές θερμοκρασίες της διοργάνωσης.
8: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια Game Changers με τον Βαγγέλη Ιωάννου και τον Άρη Γάτα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.

φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο, δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρκετά βροχερή θα είναι η Πέμπτη σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, πιο αναλυτικά την Πέμπτη. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά σε όλη τη δυτική και την κεντρική χώρα με ήλιο στο Αιγαίο. Η άνεμη νότη 5 με 6 μποφόρ και σταδιακά στο Ιόνιο δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές τοπικές μπόρες το απόγευμα. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε λίγες βροχές.
1: Κυρίες και κύριοι, μια έκτακτη είδηση έχω τώρα να σας πω. Τοπική είδηση είναι ο Παπαχάρος από το καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου πήρε μετάθεση. Δεν θα είναι πλέον ιερέας εις το καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Θα τα πούμε αργότερα στην εκπομπή Ελευθερινό με τον Άγιο Αγγελάτο. Επίσημο γράμμα βγήκε έξω από την Αρχιεπισκοπή αλλά και από την Μητρόπολη αλλά και από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
2: Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
3: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
2: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
4: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Αδελφέ μου, ας μπορούσες να καταλάβεις πόσο σε έχω αγαπήσει και πως η σκέψη μου ήταν.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC.

0: Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Βίκυ Παπά. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

ήταν η Βίκη Παπά. Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Πουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bay. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, ίσο Κλήγορο.
1: Εύχομαι όλοι μαζί να πετύχουμε αυτό το όραμα.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότσης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
2: Yes, Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Πάμε, γέντε ψηλά.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο του Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: όνειρο, τύχη και σιωπή. Ζωή για με, θύματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
0: Φωνάζει κόκο φεστόνους, συνεφιασμένες Κυριακέπους.

συνεργού αγώνα του Ισάρη της μέχρι συνάντησης

τελική για τη Στίχημαν GBL, πράξη πρώτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού και ο Λεσόρ είδα υψηλότερα το τζάμπολ, αλλά αντικανονικά, όπως υποδεικνύει ο κύριος Τσιμπούρης, και η πρώτη επίθεση στον αγώνα είναι για τον Ολυμπιακό. Επανέφερε ο Παπα-Νικολάου για τον Γουόκαπ, αυτός για τον Βεζέντοφ. Μακριά πιέζει τον Μιλουτίνοφ ο Λεσόρ. Κοιτάξτε, τον κυνηγάει πάρα πολύ μακριά. Όπου κινείται ο Μιλουτίνοφ, επίθεση στον αγώνα είναι για τον Ολυμπιακό. Επανέφερε ο Παπα-Νικολάου για τον Γουόκαπ, αυτός για τον Βεζέντοφ. Μακριά πιέζει τον Μιλουτίνοφ ο Λεσόρ. Κοιτάξτε.

παράβαση πατώντας με το πόδι του την πλάγια γραμμή και η κατοχή θα περάσει στον Παναθηναϊκό. Εδώ το negative step, το αρνητικό βήμα από τον Thomas Gokap και το λάθος που δίνει νέα κατοχή στον Παναθηναϊκό. Όσμαν με δύο παίκτες κοντά του, αδύνατη πλευρά, ο Γκραντ επιτίθεται πάνω στον Φουρνιέ, εκτελεί από μέση απόσταση για δύο, είναι άστοχος. Το rebound μετά τα καλά μπλοκάου του Ολυμπιακού Βεζέγκοφ. Αλλάζει πλευρά για τον Γκόκαπ, κόβει κάτω από το καλάθι, δεν τον προλαβαίνει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ασίστ του Γκόκαπ, lay up του Βεζέγκοφ, ενός εκ των καλύτερων παικτών στην Ευρώπη στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα, 2-2. Γκραντ. Ναν πάνω του ως συνήθως στα ντέρμπι των αιωνίων ο Γκόκαπ. Πήκε ρόλ με το Χέις Ντέιβις, μετά την αλλαγή ο Βεζέγκοφ κοντά του, μπλοκάρει την μπάσα του ο Γκόκαπ. Θα δώσει το Βεζέγκοφ και αυτός θα καρφώσει τον εκτυλιασμό. 4-2. Δεν μπόρεσε να κάνει retreat ο Κέντρικ Ναν εδώ που έκλεψαν την μπάλα. Δεν μπόρεσε να πασάρει με άλμα και κάρφωσε ο Βεζέγκοφ για το 4. Πιέζει τον Γκραντ. Κρατάει ο Αμερικανός την μπάλα. Θα πασάρει στον Ναν. Πήκε ρόλ τώρα του Ναν με το Λεσόρ. Πάλι κλείνουν δύο τον Ναν. Ο Όσμαν για τον Ναν που δοκιμάζει για τρεις και το βάζει για το 4-5 το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Κέντρικ Ναν με το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Μιλουτίνοφ πάλι πιέζεται από το Λεσόρ. Πλάγιο πικερόλ με το Φουρνιέ που εκτελεί από πολύ μακριά. Σίδερο και έξω η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και οι επιλογές από τους δύο προπονητές. Με το Φουρνιέ να πιέζει τον Γκραντ και το Γουόκαπ να πιέζει τον Ναν. Και από την άλλη πλευρά τη μεγάλη πίεση του Λεσόρ στο Μιλουτίνοφ για να μην μπορεί να δημιουργεί από το high post το ψηλό του Ολυμπιακού σαν playmaker. Και ο Βεζέγκοφ πάνω στο Χέις Ντέιβις που εδώ αστοχεί σε σούτ τριών πόντων. Η κατοχή περνάει στον Ολυμπιακό. Η επιλογή επίσης από την πλευρά του Ολυμπιακού με συνεχή double team στο μαρκάρισμα του Κέντρικ Ναν. Γκόκαπ. Μιλουτίνοφ, κοιτάξτε πόσο πιέζει ο Λεσόρ για να μην μπορεί να πασάρει εύκολα ο Μιλουτίνοφ. Το κάνει όμως ο Γκόκαπ για το Φουρνιέ που έκοψε από την baseline και παίρνει το foul του Τζέριαν Γκραντ, όχι όμως και το maximum αφού αστόχησε στο ανάποδο layup. Εδώ ο Τζέριαν Γκραντ κοιτάζει στον ηλεκτρονικό πίνακα τα προσωπικά του φάουλ. Ξανά από μία ακόμη λήψη η προηγούμενη φάση. Δύο βολές για τον Εβάν Φουρνιέ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ 4-5. 5-5 με την πρώτη εύστοχη του Γάλλου Superstar του Ολυμπιακού.

Φουρνιέ 2 στις 2 και προβάδισμα ενός πόντου τώρα για τον Ολυμπιακό. 6-5. Στο τρίλεπτο του πρώτου τελικού είμαστε. Γκραντ πάντα με το Φουρνιέ. Ανεβαίνει ο Χέις Ντέιβις αντίθετα το σκρίνο Γκραντ. Χέις Ντέιβις για τον Αν. Πάει προς τα μέσα ο Αν. Πασάρι στο Λεσόρ και αυτός με ταμπλό δεν μπορεί να σκοράρει. Μαζεύει ο Μιλουτίνος. Φουρνιέ από το κεντρικό διάδρομο. Ήθελε να υψώσει για τον Μιλουτίνο που δεν τον ακολούθησε. Λάθος πάσα. Γκραντ. Ευθυδιασμός του Παναθηναϊκού. Ναν από την baseline. Φάουλ του Γόκαπ. Τελευταία φάση και το φάουλ του Τόμας Γκόκα. Επανέφερε ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις με το ένα χέρι από κοντά. Δεν ευστοχεί. Εύκολα στο rebound ο Μιλουτίνοφ. Πιέζει ο Χέις Ντέιβις όμως και κλέβει την πάσα του Μιλουτίνοφ για τον Γκόκα. Αλλά αστοχεί στο σούτ τριών πόντων που επιχείρησε μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εδώ ο προπονητής του Ολυμπιακού και εδώ ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε το βλέμμα του μετά το άστοχο τρίποντο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Φουρνιέ, πήκε ρολ, πολύ μακριά.

με τον Μιλουτίνοφ. Γουόκαπ για τον Παπα-Νικολάου. Βεζένκοφ με τον Όσμαν. Προσποιείται, εκτελεί έρμπολα, αλλά μαζεύει ο Μιλουτίνοφ. 4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Το βλέπει ο Γουόκαπ, εκτελεί αμέσως για 3. Έρμπολ, μαζεύει ο Βεζένκοφ. Έχει λήξει ο χρόνος επίδεσης του Ολυμπιακού. Η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 5:52 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ 6-5. Γκραντ από το πλάι ξεκινάει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ με το Φουρνιέ. Πιέζει ο Γάλλος, κάνει το φάουλ. Εδώ είναι η φάση. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή του Τσέντι Όσμαν. Τζέριαν Γκραντ περιμένει και πασάρει στον Χέις Ντέιβις. Τον ακολουθεί ο Μιλουτίνοφ έξω. Για να δούμε την επιλογή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Επιτίθεται στο Μιλουτίνοφ. Εκτός ισορροπίας μπήκε και βγήκε η μπάλα. Μάζεψε ο Μιλουτίνοφ. Έμεινε το 6-5. Λάθος η πάσα καταρχάς του Παπα-Νικολάου. Διορθώνει ο Μιλουτίνοφ. Κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ήθελε πάσα ευθυνδιασμού ο αρχηγός του Ολυμπιακού για τον Μιλουτίνοφ. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Διόρθωσε ο συμπαίκτης του. Εδώ παρενευλήθη για λίγο ο Λεσόρ. Διόρθωσε ο Μιλουτίνοφ. Πήρε και το φάουλ. Και τώρα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις γρήγορα στον πάγκο. Λίγο πριν συμπληρωθούν 5 λεπτά στην αναμέτρηση, σε πρώτο πλάνο ο Άλεκ Πίτερς. Και στη θέση του ο Ντίνος Μίτογλου. Δεν λειτουργήσε με τεσάρι το σχήμα του Παναθηναϊκού, με τεσάρι το Χέις Ντέιβις, ή τέλος πάντων δεν πήρε όσα θα ήθελε ο Εργίνα Ταμάν με αυτό το σχήμα και βάζει τον Μίτογλου. Μία στις δύο βολές από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζόκα και 7-5. Ο Φουρνιέ περιμένει στο μισό γήπεδο τον Γκραντ. Αυτός διώνει τον Ανάμ και παίζει pick and roll με τον Όσμαν. Μετά την αλλαγή ο Γκραντ με τον Παπα-Νικολάου και τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Χαμηλά κλέβει την μπάλα από τον Λεσόρ ο Βεζένκοφ. Φουρνιέ ψάχνει πάσα, βρίσκει τον Γουόκαπ. Έχει οργανωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού. Φουρνιέ pick and roll με τον Βεζένκοφ. Στο πλάι για τον Μιλουτίνοφ, αυτός ξανά για τον Βεζένκοφ που έχει μισμάτς με τον Αν. Εκτελεί από την baseline αλλά είναι άστοχος. Δεν μπορεί για το επιθετικό ριμπάνο Μιλουτίνοφ. Καλό το μπλοκάου του Μίτογλου. Ναν, pick and roll με τον Λεσόρ. Πάει για δυναμικό πέρασμα ο Γουόκαπ και το καταφέρνει. Ναν στη γωνία. Γκραντ με τον Παπα-Νικολάου. Στην άλλη γωνία ο Όσμαν για 3 και το βάζει. 7-8. Τσέντι Όσμαν και ξανά ο Παναθηναϊκός μπροστά με έναν πόντο. Στο μισό γήπεδο η επίθεση του Ολυμπιακού. Αλλάζει ο Γουόκαπ με το Φουρνιέ. Σκρίνει του Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ, άλλο ένα πικερόλ με τον Μιλουτίνοφ. Η πάσα στο ψηλό, έξω για τον Γουόκαπ. Χωρίς άμυνα αυτός για 3. Αστοχή. Ο Όσμαν χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Μπερδεύτηκε με τον Λεσόρ. Νέα κατοχή του Ολυμπιακού και πρώτο time out είναι τηλεοπτικό σε 60 δευτερόλεπτα και πάλι μαζί.

0: επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρώτος τελικός, Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 8 και ακόμη 4 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Έρχονται οι παίκτες του Ολυμπιακού πρώτοι στο παρκέ. Πάμε στο Λεωνίδα Μενεγάκη για τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Ο κόουτς του Ολυμπιακού θέλει να επιτεθεί με τον Βεζένκοφ αυτή την επίθεση. Αν δείτε το play που έχει σχεδιάσει, από εκεί και πέρα είπε δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Ας προσπαθήσουμε να επιτεθούμε σωστά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα φάουλ, έχουμε δύο, και θέλει να τα χρησιμοποιήσουν χαμηλά, όχι πάνω στην προσπάθεια, στην close out άμυνα.
0: Θα δούμε την επαναφορά του Ολυμπιακού και μετά θα πάμε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ πήρε την επαναφορά. Κλείνεται από δύο πασάρι στον Μιλουτίνοφ. Αυτός με άλμα πάσα για τον Γουόκα που δίνει στο Βεζένκοφ. Και ο Βεζένκοφ για τρεις ευστοχή πάνω στην άμυνα του Μίτογλου και διαμορφώνει το 18. Για τις οδηγίες του Εργίνα Ταμάν μας ενημερώνει από τον πάγκο των φιλοξενούμενων ο Αποστόλης Τριανταφύλου.
2: Ικανοποιημένος είναι ο κ. Ταμάν από την άμυνα της ομάδας του. Δίνει την επίθεση στον Γκραντ. Αν μπορεί ο μισμάς να επιτεθεί, ιδάλλως να δει την πάσα μετά από κίνηση.
0: Εδώ κλείστηκε ο Τζέριαν Γκραν, βρήκε το Μίτογλου που από πλεονεκτική θέση με το ένα χέρι αστόχησε. Έμεινε το 18. Βεζένκοφ στο Γουόκα που περνάει από την άμυνα του Ναν και πασάρει στην αδύνατη πλευρά για το ελεύθερο τρίποντο του Φουρνιέ που είναι νέα πασά στον αφύλακτο Φουρνιέ που δεν αστοχεί δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Γουόκαπ κάνει όλη τη δουλειά. Ένα στα δύο τρίποντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δύο εκτελέσεις του Φουρνιέ χωρίς άμυνα και 13-8 συν 5 για τον Ολυμπιακό. Να και ο Αλεκ Πίτερς που σηκώνεται στον ερυθρόλευκο πάγκο. Αλλαγή σέντερ για τον Ολυμπιακό. Φεύγει ο Μιλουτίνοφ, έρχεται στο παιχνίδι ο Τζόουνς. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Καλή άμυνα του Ντίνου Μίτογλου, αλλά δεν κρατάει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό σε αυτήν εδώ τη φάση. Στοπ, αλλά ο ίδιος βγάζει την μπάλα έξω από την baseline. Επανέφερε ο Ολυμπιακός. Γόκα, χέρι με χέρι για τον Βεζένκοφ. Ξανά Γόκα, πήκε ρόλο από τους δύο. Πέρασε ο Γόκα, θέλει να τροφοδοτήσει τον Τζόουνς από το σώμα του Ναν. Η μπάλα εκτός. 3,6 το ρολόι για τον Ολυμπιακό. Ειδική κατάσταση. Αυτή είναι η φάση. Επανέφερε ο Ολυμπιακός. Αστοχοτρίποντο του Φουρνιέ. Μάζεψε ο Σόρτς. Πάσα ευνηδιασμού για τον Όσμαν που δοκιμάζει αμέσως για τρεις, αλλά αστοχή. Εύκολο ριμπάουν του Παπα-Νικολάου και αφήνει για τον Γουόκαπ. Φουρνιέ. Με το Χέις Ντέιβις. Φουρνιέ τον πέρασε. Φουρνιέ κλείνεται από το Μίτογλου. Εκτός ισορροπίας άστοχο σουτ ο Τζόουνς, αλλά έχει σπρώξει τον Όσμαν. Φάουλ ή κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι η φάση. Νέα αλλαγή ετοιμάζει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Κόρεϊ Τζόσεφ πήρε τη θέση του Μόνε Μόρι στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού και είναι στην εξάδα την απόψινή. μπαίνει στη θέση του Τόμας Γκόκαμπ. Σόρτς τον περιμένει ο Φουρνιέ. Ο Μίτογλου χέρι με χέρι για τον Αν. Ξανά Μίτογλου. Στην αδύνατη πλευρά ο Χέις Ντέιβις για το Σόρτς που πάει προς τα μέσα. Πιέζεται, πασάρει στον Όσμαν. Του προσποιείται, δεν εκτελεί. Θα το κάνει από 45 μοίρες. Ο Σόρτς είναι άστοχος. Λοκάουτ καλά από τον Ολυμπιακό. Rebound. Και ο Κόρεϊ Τζόζεφ. Για το Βεζένκοφ βγήκε από μπροστά. Έκλεψε ο Ναν. 4-2. Όσμαν ταχύτερος από όλους στον εφηδιασμό. Εύκολη 2 πόντοι για τον Παναθηναϊκό και 13-12 έπειτα από το λάθος στην προστινή πλευρά του γηπέδου των γηπεδούχων. Φουρνιές, καστή πάσα, Τζόουνς για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με τα δύο χέρια, καθώς άνοιξε το πλάγιο pick and roll και με τη σκαστή πάσα του Φουρνιέ ήταν σε απόλυτο πλεονέκτημα ο Τζόουνς. Κάτω από το καλάθι στις περιστροφές είχε βρεθεί ο Σόρτς. 15-12. Ναν πίσω από την γραμμή των τριών πόντων, ευστοχή και ισοφαρίζει. Κέντρικ Ναν 10. Το σκριν με το που έπιασε την μπάλα εκτέλεσε ισοπαλία στο μάτς. Μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα πριν από το κλείσιμο της πρώτης περιόδου. Goal foul από το Φουρνιέ που πέρασε γρήγορα από τον προσωπικό του αντίπαλο, έπαιξε με τον Μίτογλου, σκόραρε και θα εκτελέσει και συμπληρωματική βολή. Εδώ ο Εβάν Φουρνιέ. Και νωρίτερα κοιτάξτε την άμεση εκτέλεση του Κέντρικ Ναν που άφησε ένα μέτρο πίσω αρχικά τον Κόρεϊ Τζόζεφ, ο οποίος στη συνέχεια δεν προλάβαινε να παίξει άμυνα πάνω του. Ο Μίτογλου στον πάγκο, ο Λεσόρ για τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου στον πρώτο τελικό επιστρέφει. Εδώ ο Ματίας Λεσόρ. 17-15. Έμεσο τρίποντο από τον Εβάν Φουρνιέ, συν 3 για τον Ολυμπιακό και στη θέση του Φουρνιέ ο Τάισον Γουόρντ. ...26 δευτερόλεπτα για το τέλος, κάποια λίγα δευτερόλεπτα αν εξαντλήσει το χρόνο των 24 θα μείνουν και για τον Ολυμπιακό, εάν τα εξαντλήσει τα 24 ο Παναθηναϊκός. Χωρίς το δικαίωμα φάουλ από τις δύο ομάδες πλέον, έχουν συμπληρώσει τα 4, κάθε φάουλ με βολές. Σόρτς, χωρίς φάουλ λοιπόν ο Ολυμπιακός, αλλά ο Σόρτς με το running floater μειώνει 18-17, Παπαδάκη και μέσα. Ένα buzzer beater από τον αρχηγό του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου για το 21-17 και μένει να δούμε αν μετράει ή όχι. Για γυμνού οφθαλμού φάνηκε ότι είναι εντός χρόνου. Ο Κώστας Παπανικολάου, παρά την πίεση που δέχτηκε, με το ένα χέρι από το κέντρο του γηπέδου πέταξε την μπάλα του ταυλό και μέσα. Επειδή πρέπει να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και αφού δεν έχουμε το replay, διακόπτουμε και θα σας πούμε αν μετρούσε ή όχι μετά.

0: Το καλάθι μέτρησε. Ήταν ένα καταπληκτικό buzzer beater από τον Κώστα Παπανικολάου. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο, με δύο παίκτες του Παναθηναϊκού κοντά του, πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο με ταμπλό ευστοχή. 21-17 οι διαιτητές τσέκαραν και το χρόνο. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε το πρώτο highlight του τελικού με αυτό το τρίποντο στην εκνοή της πρώτης περίοδου που αρχίζουμε αυτή τη φορά. Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Ο κ. Αταμάν ζήτησε από τους παίκτες του να μείνουν προσιλωμένοι στην άμυνα, να μην σκέφτονται, γιατί υπήρχαν κρυμάτσες απογοήτευσης από το καλάθι του Παπα-Νικολάου. Ζήτησε να μείνουν συγκεντρωμένοι. Η πρώτη επίθεση θα πάει κοντά στο καλάθι στον Λεσόρ. Αν δεν έχει επιλογή να τελειώσει την φάση, θα καταλήξει σε ένα πικερόλ του Σόντ με τον Χέις Ντέιβις.
0: Πάμε και στην πλευρά του Ολυμπιακού, Λεωνίδας Μενεγάκης.
2: Το πολύ συζητημένο πρόσωπο των ημερών, ο Άλεκ Πίτερς, και παίκτης αποκάλυψη του Final Four στο παρκέ. Δεν είναι ευχαριστημένος από τις αλλαγές που γίνονται στην άμυνα. Θέλει να είναι πιο επιθετική η παίκτης του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακούστηκαν και οι ατάκες στο στήλο ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει στο ρυθμό που βολεύει τον Παναθηναϊκό και πρέπει να αλλάξει.
0: Λεσόρ με τον Τζόουνς. Λεσόρ με τον Τζόουνς. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Για να δούμε τις πεντάδες. Σόρτς. Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Και για τον Ολυμπιακό, Τζόζεφ, Γουόρντα, Πίτερς, Βεζένκοφ, και αντί του Τζόουνς που χρεώνεται με φάουλ και πηγαίνει στον πάγκο ο Μιλουτίνοφ. Πολύ ψηλό το σχήμα του Ολυμπιακού με τον Γουόρντα ουσιαστικά στο 2 τώρα. Το Πίτερ στο 3 και το Βεζένκοφ στο 4. Ο Ναν και τον Τζόζεφ ξεμαρκάρεται. Εκτελεί χωρίς άμυνα και το βάζει. 21-20. Κέντρικ Ναν απεγκλωβίστηκε από τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Έκανε ένα βήμα πίσω. Εκτέλεσε χωρίς άμυνα από την γωνία και κατέβασε την διαφορά στον 1. Ο Ναν πιέζει τον Γουόρντ. Αυτός παίζει πλάγιο πικερόλ με τον Μιλουτίνοφ. Γουόρντ από την baseline για τον Πίτερς. 5 δευτερόλεπτα. Πίτερς αστοχή. Ο Γουόρντ δεν μπορεί για το επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε στην πίεση του Παναθηναϊκού πώς θα λειτουργήσει αυτό το ψηλό σχήμα τώρα. Το πολύ ψηλό σχήμα του Ολυμπιακού. Ναν στην πολύ ψηλά το pick and roll με το Χέις Ντέιβις. Περνάει σχεδόν όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά αστοχεί. Ο ίδιος όμως για το επιθετικό rebound. Κλείνεται, πασάρει έξω, κυκλοφορεί την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Σόρτς από την baseline. Δάμπτη πάνω του. Ο Σόρτς για τον Χέις Ντέιβις. Εκτός ισορροπίας αυτός, αστοχεί για δύο. Ο Πίτερς μόνος του στο rebound. 21-20. Τζόζεφ. Μιλουτίνο στο high post. Βεζέκοφ από τις 45 μοίρες προλαβαίνει την έξοδο του Λεσόρ. Είναι σου 3 πόντων από το Σάσα Βεζέκοφ και 24-20. Ο Γουόρντ πηγαίνει τώρα στο μαρκάρισμα του Ναν. Ο Τζόζεφ παίζει με τον Σόρτς. Ο Γουόρντ στο Ναν, ο Πίτερ στον Όσμαν και ο Βεζέκοφ στο Χέις Ντέιβις. Σόρτς με τον Τζόζεφ πέρασε και μετά απλό σκοράρι. 24-22, δεν υπήρχε κάλυψη μετά το πέρασμα του DJ Σόρτς από τον προσωπικό του αντίπαλο και το lay-up με τη βοήθεια του ταμπλό. 24-22. Τζόζεφ Βεζένκοφ πάλι έμεινε με το Λεσόρ. Εκτελεί από πολύ μακριά, τώρα είναι άστοχος ο Μιλουτίνοφ, στη διεκδίκηση του rebound, κερδίζει φάουλ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Γιάννη Τσιμπούρη. Και η επαναφορά του Ολυμπιακού. Πίτερς όλη τη διαδρομή από την baseline δεν σκοράρει, αλλά έχει κερδίσει φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Γιατί ήταν τα παράπονα του προπονητή του Ολυμπιακού Λεωνίδα Μενεγάκη?
2: Νομίζω ότι ήθελε πριν από το ότι βγήκε η μπάλα εκτός των ορίων να έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα.
0: Ναι, στο τρίποντο, στη μονομαχία του Βεζέγκοφ με το Λεσόρ.
2: Ναι, εκεί που το Λεσόρ βρήκε στην αρχή της άμυνας.
0: Επτά και 44 πριν από το ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ 26-22. Σόρτς με τον Τζόζεφ. Σόρτς τον πέρασε ξανά. Σόρτς μέχρι το λέει τώρα είναι άστοχος. Παλεύει ο Λεσόρ. Διεκδικούν ο Σόρτς και ο Πίτερς. Τελικά από τα χέρια του Σόρτς στο Γουόρτ που τρέχει στον εφηδιασμό. Και κερδισμένο φάουλ του Τάισον Γουόρτ από τον Κέντρικ Ναν. Δόθηκαν οι μάχες στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο Σόρτς έπιασε την μπάλα αλλά την έστειλε στα χέρια του Γουόρτ που έτρεξε στον εφηδιασμό. Τώρα διαμαρτύρεται ο Σόρτς στην πρώτη διευθύντρια της αναμέτρησης, την κυρία Τσαρούχα. Και εδώ το τελείωμα της φάσης με Γουόρτ και Ναν. Νέα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Αποσύρεται ο Λεσόρ. Ξαναμπαίνει ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου στο 5. Ο Χέις Ντέιβις στο 4. Ο Όσμαν στο 3. Ο Ναν στο 2. Ο Σόρτ. Συνεχίζει με το πολύ ψηλό σχήμα του ο Ολυμπιακός. Εδώ ο Ματίας Λεσόρ. Τζόζεφ στο 1. Γουόρτ στο 2. Πίτερ στο 3. Βεζέγκοφ στο 4. Μιλουτίνο στο 5. Ο Γουόρτ από τη γραμμή για το 28-22 Ολυμπιακός στο συν 6. Σόρτς. Ναν με τον Γουόρτ. Σκριν του Μίτογλου. Αλλάξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ξαναπάει στο μαρκάρισμα του Ναν. Πρόλαβε ο Γουόρτ. Προσποιείται ωραία στον Μιλουτίνοφ. Ο Μίτογλου δημιουργεί το σου του Σόρτς που όμως είναι άστοχο. Μίτογλου για το επιθετικό rebound. Του έφυγε η μπάλα. Του γλίστησε μέσα από τα χέρια. Airball. Γουόρτ για τον Πίτερς, αυτός για τον Τζόζεφ. Η πάσα χαμηλά. Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου τον κερδίζει. 30-22 ο Ολυμπιακός με το καλάθι του Μιλουτίνοφ για πρώτη φορά στο συν 8. Ναν πάντα με τον Γουόρτ στα τελευταία λεπτά. Ναν περιμένει το screen του Χέις Ντέιβις που όμως φεύγει στην γωνία και παίρνει την μπάλα. Χέις Ντέιβις στο παρκέ, ο Βεζέγκοφ. Αστοχή, ο Χέις Ντέιβις έχει τραυματιστεί, ο Βεζέγκοφ έχει πέσει στο παρκέ πάντως. Και εδώ βλέπουμε ότι κρατάει το πόδι του. Δεν είναι κάτι σοβαρό όπως δείχνει ο ίδιος προς τον πάγκο των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ γλίστρησε. Στη συνέχεια εκτέλεσε άστοχα ο Χέις Ντέιβις, αλλά δεν υπήρξε ευτυχώς τραυματισμός. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία των αθλητών. Έχει μπει ο Σαμοντούροφ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ναν πίσω από το σκριν, τον πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ. Δίνει στον Σόρτ. 4-3. Σόρτ διαλέγει τον Ναν, τον σταματάει ο Μιλουτίνοφ. Ο Ναν εκτέλεσε υποπίεση χρόνου, το κατάλαβε ο Μιλουτίνοφ και τον σταμάτησε στην προσπάθεια του Αμερικανού για σου τριών πόντων. Έμεινε το 30-22. Πιέζει ο Λεσόρ τον Μιλουτίνοφ. Χέρι με χέρι αυτός για τον Πίτερς. Ο Γουόρντ σαν playmaker. Διώνει τον Τζόζεφ. Ανεβάζει τον Βεζέγκοφ. Παίζουν οι δυο τους πικ εν ρολ. Γουόρντ επιτίθεται κατά μέτωπο με τον Σαμοντούροφ. Παίρνει ένα ακόμη φάουλ για βολές. Το τρίκ του Ολυμπιακού με αυτό το πολύ ψηλό σχήμα είναι να ανεβαίνει στην κορφή της επίθεσης και να παίζει σαν playmaker ο Γουόρντ. Όπως εδώ. Αλλαγή τώρα για τον Ολυμπιακό. Φεύγει ο Βεζέγκοφ, μπαίνει ο Φουρνιέ. Γίνεται πιο ορθολογικό το σχήμα των γηπεδούχων με τον Τζόζεφ τον Άσο. Το Φουρνιέ στο 2, ανεβαίνει στο 3 ο Γουόρντ, 4 ο Πίτερς και 5 ο Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει με Σόρτς και το Λιόπουλο στη θέση του Ναν, με Γκραντ, Σαμοντούροφ και Λεσόρ. Πάμε στο Λεωνίδα Μενεγάκη, ζητάει το λόγο.
2: Έχει αφήσει τον πάγκο Σάσα Βεζέγκοφ, έχει πάει προς τα αποδυτήρια. Ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο Φάνης Τσαβίσης, δεν νομίζω ότι τον έχει ακολουθήσει. Όχι, έχουν πάει συνεργάτες του. μαζί με τον superstar του Ολυμπιακού. Να δούμε. Δεν φάνηκε να έχει κάτι σοβαρό. Πάντως είναι αλήθεια ότι τη στιγμή τη πτώση του, αν μπορούσε μια κάμερα να αποτυπώσει και να δείξει τον πάγκο, υπήρχε παγωμένε εκφράσει.
0: Ο Ντούροφ προσποιείται. Παίζει με τον Πίτερ, αλλά μπουμπλάρει στο μαρκάρισμα πάνω του ο Τζόζεφ και του κλέβει την μπάλα. Τζόζεφ είναι πολύ γρήγορο ο ρυθμό του παιδιού. Στιγμέ. Εδώ ο Φουρνιέ με τον Σαμοντούροφ διαλέγει τον Μινουτίνοφ. Ο Γουόρτ παίζει με τον Γκραντ σε αυτή την περίπτωση. Βγήκε ο Λεσόρ με αλλαγή πάνω του. Ο Πίτερ από τη γωνία χωρί άμυνα. Δοκιμάζει για τρει συνάστοχο. Εύκολο το rebound του Μινουτίνοφ. Ο Τζόζεφ για τρει χωρί άμυνα. Ούτε αυτό. Ο Πίτερ θα κερδίσει το φάουλ στη διεκδίκηση του rebound με το σκορ στο 31-22 και αμέσω στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Προσπαθεί ο κ. Σαταμάν να βρει ιδανικό σχήμα, να δώσει λύσεις.
0: Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έχει απόλυτο δίκιο, βγάζει το Σαμοντούροφ, ξαναβάζει το Χέις Ντέιβις.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει δυστοκία στα τελευταία δύο περίπου λεπτά στην επίθεση. Θέλει να βρει παίκτες, και γι' αυτό και ο Τολιόπουλος στον Παναγιά και στην Παναγιά, οι οποίοι θα βάλουν την μπάλα στο Καλάθι.
0: Ξαναγύρισε ο Βεζένκοφ στο μεταξύ από τα αποδυτήρια μέσα σε πολλά χειροκροτήματα. Ενώ ο Άλεκ Πίτερς από τη γραμμή δίνει για πρώτη φορά στον αγώνα διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Με δύο εύστοχες βολές, 33-22, ο Ολυμπιακός του δρόμου τα μισά για την δεύτερη περίοδο. Στο σύν 11, Βεζένκοφ και Ανδρέας Γκατζούνης, ο γυμναστής του Ολυμπιακού τα λένε. Σόρτς σταματάει την τρίπλα στον αριστερό αγώνα, εκτελεί για δύο και το βάζει, 33-24, TJ Σόρτς. Τον βλέπετε εδώ. Δίστασε αρχικά, έψαξε την πάσα, δεν είχε πάσα, πήρε το σουτ. Φουρνιέ στη γωνία για τον Τζόζεφ. Αυτός επιτίθεται στην close out άμυνα του Παναθηναϊκού, κερδίζει τον TJ Σόρτ και φτάνει μέχρι το layup για το 35-24. Σόρτ, η άμυνα του Ολυμπιακού 4 μέτρα πίσω. Σόρτ πίσω από το screen του Λεσόρ. Σόρτ πάσα έξω, ο Γκραντ για τον Τολιόπουλο, αυτός παίζει με τον Γουόρντ. Στη γωνία η πάσα του έχει προηγηθεί, φάουλ. Εδώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και ξανά το φάουλ του Γουόρντ. Και στο μεταξύ νέο τηλεοπτικό time out. Τα ξαναλέμε σε ένα λεπτό.

0: 11-13 βολές για τον Ολυμπιακό, καμία για τον Παναθηναϊκό. Άκτορ 6-10 δίποτα για τον Ολυμπιακό, 6-17 για τον Παναθηναϊκό. 4-14 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 4-9 για τον Παναθηναϊκό. 21-8 τα rebound. Ο Ολυμπιακός συνολικά έχει 13 rebound παραπάνω. Έχει όσα rebound συνολικά έχει ο Παναθηναϊκός, μόνο επιθετικά 8. 8-5 η assist και τα υπόλοιπα στατιστικά. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού ξανά, στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Ο κύριος Δαταμάν ζήτησε από τους παίκτες του να έχουν υπομονή. Η πρώτη επιλογή η μπάλα είναι να πάει κοντά στο καλάθι στον Λεσόρ σε αυτή την φάση.
0: Λεσόρ επιτίθεται στο Μιλουτίνοφ. Περιμένει για double team ο Τζόζεφ. Ξανά Λεσόρ με το Μιλουτίνοφ στα 5 δευτερόλεπτα. Λεσόρ γυρίζει με ταμπλό σκοράρι. 35-26 και ο Λεωνίδας Μενεγάκης γρήγορα. Λεωνίδα.
2: Ο κόουτς Μπαρτζόκας παρατήρησε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλά οργανωμένος στο ζωγραφιστό, πιο χαμηλά. Θέλει λοιπόν να επιτεθούν πάνω στο σόρτς οι παίκτες του και επιμένει στις πολύ δυναμικές αλλαγές στις άμυνες.
0: Φουρνιέ. Έκλεισαν δύο πάνω του. Πασάρι στο Μινουτίνοφ που εδώ θα καρφώσει. Θα πάρει και το φάουλ του Λεσόρ. Οι αντιδράσεις του Φουρνιέ, του Παπα-Νικολάου και εδώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που συγχαίρει το Γάλλο συμπαίκτη του για αυτή την πάσα. Ο Ολυμπιακός επιτίθεται συνεχώς από το 5. Εκμεταλλεύεται το ψηλό του σχήμα διαρκώς. Έμεσο τρίποντο τώρα από τον Μιλουτίνοφ. 38-26 και συν 12 ο Μιλουτίνοφ στους 6. Σόρτς, Στολιόπουλος, ξανά Σόρτς. Στολιόπουλος, δίστασε για 3, πάει προς τα μέσα, κλείνεται. Ο Σόρτς σε νέα διείδηση. Άτσαλο τελείωμα και επίθεση του Ολυμπιακού. 5-2-4, έχει μείνει πίσω ο Σόρτς, τώρα προλαβαίνει τον Φουρνιέ. Η μπάλα πηγαίνει στο Μιλουτίνοφ. Αυτός για τον Γάλλο. Στείλουν πήγε ρόλ μακριά. Ο Φουρνιέ πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Ο Γουόρντα προλαβαίνει την έξοδο του Τολιόπουλου. Αστοχή όμως για 3. Καλό μπλοκάουτ του Λεσόρ. Rebound και εφνιδιασμός του Παναθηναϊκού. Ο Χέις Ντέιβις για τον Γκραντ που έχει έρθει στο μάτς. Ο Σόρτς ξανά για τον Γκραντ. Έχει μισμάτς ο Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ και παίρνει το φάουλ. Στο πρώτο βήμα. Και περιμένουν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού να περάσουν στο παιχνίδι. Ο Ναν και ο Όσμαν. Στον πάγκο ο Σόρτ και ο Γκραντ. Είναι συνεχείς οι αλλαγές από τον Εργίν Αταμάν στα σχήματα του Παναθηναϊκού. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Τώρα που επιστρέφει ο Ναν, επιστρέφει και ο Γουόκαπ στη θέση του Τζόζεφ. Πάντα πολύ ψηλό το σχήμα του Ολυμπιακού. Challenge από τον Εργίν Αταμάν για αντιαθλητικό φάουλ στην τελευταία φάση. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ζητάει από τους διαιτητές να δουν το άμεσο replay για αυτήν εδώ τη φάση του Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ. Για το παρατεταμένο κράτημα του Τζόζεφ ζητάει αντιαθλητικό ο προπονητής του Παναθηναϊκού και οι διαιτητές είναι στο άμεσο replay. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό στο συν 12.

0: Αποστόλη, διευκρίνησε. Έχει ζητήσει αντιαθλητικό ή act of violence, όπως μου λέει στα ακουστικά μου ο Λεωνίδας Μενεγάκης. Έχει σημασία και το τι ζητάει κάθε προπονητής στο challenge.
1: Yeah.
0: Act of violence ήταν το challenge. Για act of violence, για δράση βίας, απλό φάουλ, αποφάσισαν οι διαιτητές. 38-26. Επαναφορά του Παναθηναϊκού από την baseline. Ο Ναν για τον Χέις Ντέιβις. Ο Λεσόρ για τον Τολιόπουλο που παίζει με τον Φουρνιέ. Ο Όσμαν παίζει με τον Γουόρντα. Ο Χέις Ντέιβις με τον Γουόκαπ και dump team από τον Πίτερς. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Αμερικανός. 38-26. Τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Στον πρώτο τελικό της Τίχημαν GBL. Ο Φουρνιέ στείνει μακριά το pick and roll με τον Μιλουτίνοφ. Τον ακολουθεί όμως ο Τολιόπλος. Πέρασε ο Φουρνιέ και πάει μέχρι το layup. 40-26. Ο Φουρνιέ φτάνει τους 10. 10 έχει και ο Βεζένκοφ. 9 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν. Και για πρώτη φορά στο συν 14 ο Ολυμπιακός. Ναν. Pick and roll με τον Χέις Ντέιβις. Ναν. Τολιόπουλος πάει να σώσει την κατοχή, επαναφέρει χωρίς να βλέπει, κάνει λάθος. Δεν πάει για αυτιδιασμό ο Ολυμπιακός, ο Γουόκαπ στο μισό γήπεδο. Βάζει στις σωστές θέσεις τους συμπαίκτες του. Τελευταίο δίλεπτο, Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Τολιόπουλο. Ο Φουρνιέ βγάζει την μπάλα έξω και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Εργίνα Ταμάν καλεί επιγόντως time out. Επιστρέφουμε σε 60 δευτερόλεπτα.

0: Επιστροφή στο στάδιο Ερυθροφυλίας, όχι ακόμη επιστροφή στη δράση. Οι δύο προπονητές συνεχίζουν τις οδηγίες τους προς τους παίκτες. Βλέπετε την κάρτα με τα συνολικά στατιστικά για τις δύο ομάδες. (Συσχελίδι) 12-14 βολές για τον Ολυμπιακό, δεν έχει εκτελέσει βολές ο Παναθηναϊκός. 8-12 δίποτα για τον Ολυμπιακό, 7-20 για τον Παναθηναϊκό και 4-15 τρίποτα για τον Ολυμπιακό, 4-9 για τον Παναθηναϊκό. Με τη μεγάλη διαφορά επίσης στα rebound υπέρ του Ολυμπιακού. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού πάμε, Αποστόλης Τριανταφύλου.
1: Πρώτη επιλογή μπάλα είναι να πάει στον Λεσόρ, δεύτερη επιλογή στον Όσμαν.
0: Κέις Ντέιβις για τον Λεσόρ, αυτός παίζει με τον Μιλουτίνοφ. Ένας εναντίον ενός. Ο Λεσόρ γύρισε, πήρε φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Και πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού, Λεωνίδας Βενεγάκης.
2: Έγιναν κάποιες συστάσεις στον Νίκολα Μιλουτίνοφ να πάρει τις αναπνοές του. Είναι πάρα πολύ καλός, έχει βοηθήσει καλύτερο σε αξιολόγηση. Θέλουν οι μπάλες να πηγαίνουν σε αυτόν. Επίσης έγιναν συστάσεις στο Φουρνιέ να κοιτάζει το αριστερό drive και την εκτέλεση από ψηλά που έχει ο Βασίλης Τολιόπουλος.
0: 21-17 το σκορ της πρώτης περίοδου. Όσο παίζουμε στη δεύτερη, 19-9, 1-42 για το τέλος. Λεσόρ στη γραμμή. Εύστοχο στην πρώτη βολή, 40-27. Λεσόρ 2-2, 40-28. Γκόκατ με τον Τολιόπουλο που είναι ο playmaker του Παναθηναϊκού στα τελευταία λεπτά. Ο Μιλουτίνοφ ακίνδυνος εκεί, επαναφέρει για τον Γουόρντο. Πήκε ρόλο από τους δύο. Στην αδύνατη πλευρά ο Φουρνιέ δοκιμάζει σούτ από τα 9 μέτρα. Σίδερο και έξω. Ο Λεσόρ με καλό μπλοκάουτ. Πήρε το rebound και δίνει στον Όσμαν. Περιμένει η άμυνα του Ολυμπιακού στο μισό γήπεδο. Όσμαν πέρασε από το
3: σπίτι. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Miso Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Miso Cleaver.
0: Λάθος πάσα έξω, διορθώνει ο Χέις Ντέιβις. 2-1 από το κέντρο ο Χέις Ντέιβις. Έρμπολ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Time out τώρα από τον Ολυμπιακό. Καθώς μένουν 28,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι σε διαφημίσεις.

0: Σωστά Δέλης και Φιλίας και πάλι 28,5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στον πρώτο τελικό της στίγμα GBL. Ολυμπιακός 40, Παναθηναϊκός Άκτορ 30. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού Αποστόλου στην Ενταφύλου.
1: Αυτό που ζήτησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού από τους παίκτες πήρε πρώτα απ' όλα προσήλωση σε αυτή την άμυνα. Μάχη για το αμυντικό rebound, να μην επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να στοχίσει, να πάρει επιθετικό και να τρέξουν για να σκοράρουν.
0: Τώρα με τον Γκραντ και τον Αν στην περίμετρο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει λογικά το χρόνο του ο Ολυμπιακός. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα και για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ απομονώνεται με το Λεσόρ. Εδώ οι δύο Γάλλοι. Φουρνιέ με το Λεσόρ και νταμπ τίμα από τον Οσμάν. Περνάει ο Φουρνιέ την πάσα στον Πίτες. Διάβασε την παγίδα ο Φουρνιέ. Τροφοδότησε στο σωστό χρόνο τον Πίτες. Αυτός σκόραρε, πέταξε την μπάλα από μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ο Ναν αστόχησε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Για τον πρώτο τελικό της στοίχημα GBL. Ολυμπιακός 42, Παναθηναϊκός Άκτορ 30. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με διαφορά 14 πόντων νωρίτερα, 21-17 και 21-13. Τα επιμέρους σκόρ ανά περίοδο. Σκοράρει με συνέπεια 21 πόντων ανά δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, 17 και 13. Η πόντη του Παναθηναϊκού που αλλάζει διαρκώς σχήματα αλλά δεν μπορεί να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Και βεβαίως αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα με την ψηλή πεντάδα του Ολυμπιακού. Πάμε στη μεικτή ζώνη για τις σύντομες συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Ο Αποστόλης Τριανταφύλου.
1: Δέρι, got the Παναθηναϊκός must change, must improve in the second half after a very, really tough first half.
2: Yeah, I mean, you know, I think they were actually were not that bad, especially in defense. You know, they made a couple lucky shots which we could have stopped, but in the end, I think that it's not that bad. But obviously, of course, if you know, we can get some free throws, get to the line, that would obviously help to stay in the game. But otherwise, you know, we'll just have to keep chipping away, and hopefully, you know, we're gonna get back into the game. And yeah, we just have to keep playing aggressive and keep playing hard and try to get to the free throw line if we can.
1: Thank you very much. Αυτό που είπε είναι ότι δεν είναι κακή προσπάθεια της ομάδας του, ιδιαίτερα στην άμυνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός πέτυχε μερικά τυχερά καλάθια, όπως είπε, και του δέσου τη δυνατότητα να ξεφύγει στην διαφορά. Είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσιλωμένοι, να είναι επιθετικοί στην άμυνα. Θα βοηθούσε, είπε χαρακτηριστικά, αν παίρναμε και κάποιες βολές για να μπορέσουμε να σκοράρουμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Και στην άλλη πλευρά, ο Λεωνίδας Μενεγάκης.
3: Βεβαίως, έχουμε κοντά μας τον Νίκολα Μιλουτίνο. Νίκο, a great performance in the first half. Even if you look a little bit tired, you was very aggressive and your performance was very good. It is a good advantage for your team for the next for the second the second half.
4: Yeah, I mean, we played pretty good the first half, especially defensively. We allowed only 30 points, I think. And you know, this is the key if we want to win tonight in the whole series. So we have to keep playing same defensive mentality, you know, and first of all in the second half and then in the rest games too.
3: Thank you very much. Μας είπε ότι το κλειδί θα είναι η άμυνα. Έχουν καταφέρει να αμυνθούν πάρα πολύ καλά. Δέχτηκαν μόλις 13 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Με τον ίδιο τρόπο θέλει να συνεχίσουν. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες σε αξιολόγηση, του κάναμε την παρατήρηση ότι ήταν πάρα πολύ, μάλλον το φιλοφρόνηση ήταν πάρα πολύ καλός, με την παρατήρηση ότι δείχνει αρκετά κουρασμένο.
0: Αυτά και από τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Γρήγορα σε διαφημίσεις, σε λιγότερο από 10 λεπτά και πάλι μαζί.

0: Φίλε, μπάλα. Έλα παίξει.
1: Φίλε, άσε κινητό, πιάσε μπάλα και έλα.
2: Να παίξω κι εγώ.
3: Παιδιά, πάμε να διπλώ.

0: το παιχνίδι είναι ένα.
1: Και ανήκει σε όλους.
2: Ταξιδεύουμε από ένα κυκλαδίτικο νησί με βαθιά ιστορία σε μια ορεινή περιοχή της Κρήτης. Έτσι θα πάμε από την Ίω στην Αβαδιά για να μαγειρέψουμε με γραβιέρα τριλογία Ομήρου Ίου και με θρούμπα Αβαδιάς Κρήτης.
3: Είναι φανταστική.
2: Είναι μου πολλά.
3: Η μουστάρδα, τέλεια.
4: Pop μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Αύριο στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Αριστούργημα.
2: Είναι αυτό που λέω, δεν σταματάς το τρως.
5: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Στις αρχές της δεκαετίας του 70, λόγω της παρουσίας του Νίκου Γουαλανδρή στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, επωφελήθηκαν και άλλα αθλήματα, κυρίως όμως το μπάσκετ. Όπως ακριβώς ήρθε η μόδα των ελληνοποιημένων Νοτιοαμερικανών στο ποδόσφαιρο, έτσι πέρασε και στο μπάσκετ. Με τη διαφορά ότι άρχισαν να έρχονται Ελληνοαμερικάνοι, καθώς η ευρεία ελληνική παροικία στις Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλιζε τη δυνατότητα για παίκτες με πραγματική ή όχι και τόσο πραγματική σχέση με τη μαμά Ελλάδα. Τότε ήρθαν ο Στίβ Γιατζόγλου, ο Γιώργος Καστρινάκης και λίγο αργότερα ο Διάκουλας και ο Μελίνη. Ενδιαμέσως είχαν έρθει και άλλοι Ελληνοαμερικάνοι, ή μη, καθώς και κανονικοί Αμερικάνοι που μπορούσαν να αγωνίζονται μόνο στα κύπελα Ευρώπης. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού πήρε ξανά σάρκα και οστά, ύστερα από πολλά χρόνια στο μπάσκετ, ακριβώς λόγω της παρουσίας του Γουλανδρή και των ομογενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έφτασαν ισόβαθμοι στον τελευταίο μεταξύ τους αγώνα για το πρωτάθλημα μπάσκετ πρώτης εθνικής κατηγορίας. Έτσι, το ντέρμπι αυτό επήρε μορφή τελικού που συνεκέντρωσε πλήθος φιλάθλων στο γήπεδο του Sporting. Νικητής με 70-56 ανεδείχθη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέκτησε και το εφετινό πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Τα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων έγραψαν ιστορία τότε. Αλλά μέχρι το 1975 ο Παναθηναϊκός, εύκολα ή δύσκολα, έπαιρνε τα πρωταθλήματα.
2: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ντέρμπι, όπου οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις ωραίες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μπασκετμπολίστες μας. Το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ υπήρξε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό με σκορ 89-70. Στον αγώνα του αυτόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε με άνεση την αντίπαλό του, βελτιώνοντας έτσι τη θέση του στον βαθμολογικό πίνακα.
0: Εκείνη τη χρονιά, 1975-76, με προπονητή τον περίφημο Φέδωνα Ματθαίου, ο Ολυμπιακός όχι απλώς πήρε το πρωτάθλημα, αλλά δεν έκανε ούτε μία ήττα. Παρά την αποχώρηση του Γουλανδρή ένα χρόνο νωρίτερα, η ομάδα είχε δημιουργήσει στέρεες βάσεις και οι Ελληνοαμερικάνοι, μαζί με κάποιους σημαντικούς γηγενείς, είχαν δημιουργήσει ένα σπουδαίο σύνολο.
3: Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι τα συστατικά αυτής της επιτυχίας και γιατί ο Ολυμπιακός στα δύο, στα τρία προηγούμενα χρόνια αποτύχανε ακριβώς την τελευταία στιγμή? Μήπως φέτος, ας πούμε, ολοκληρώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα?
4: Μπορείς, οι προϋποθέσεις υπήρχαν και από 2-3 χρόνια νωρίτερα. Αλλά κάθε πράγμα οριμάζει από πάσης πλευράς. Οριμάζει από πλευράς παιχτών, από πλευράς προπονητού, από πλευράς διοικήσεως, από πλευράς φιλάθλων και γενικά από πλευράς του κατεστημένου, το οποίο επικρατεί γενικά στον τοπό αυτόν σε όλες τις εκδηλώσεις. Και δεν είναι εύκολο πράγμα μια ομάδα που θα ξεκινήσει από 8η στην Α κατηγορία μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια, έστω και 5 χρόνια να φτάσει στην κορυφή. Πρέπει να διανύσει μια φυσιολογική πορεία. Βέβαια, θα μπορούσαμε ίσως σε αυτό το οποίο επιτύχαμε φέτος να το είχαμε επιτύχει τουλάχιστον προδιετίας, ή οπωσδήποτε πέρυσι. Πριν όμως είπαμε ότι υπάρχουν και ορισμένοι αστάθμητοι παράγοντες, τους οποίους δεν μπορεί κανένα να τους προσδιορίσει εκ των προτέρων.
5: Την μπάλα στο Γιατζόγλου, σουτ, καλάθι, πραγματικά εξετέλεσε τους Παναθηναϊκούς ο Γιατζόγλου από εκείνο το σημείο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ολυμπιακός προηγείται πάλι 72-70.
0: Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 ανήκε στον Ολυμπιακό, που πήρε ένα ακόμα πρωτάθλημα το 1978 με τον Κώστα Μουρούζη στον πάγκο.
6: Είναι η κρίσιμη στιγμή του αγώνα, όπου κάθε λάθος θα πληρωθεί. Τζέκινς πάλι, καλάθι, 92-76, ξαναγίνονται 16 πόντοι και ήδη φτάσαμε στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Τότε ήρθε και η μεγάλη στιγμή για την ομάδα, με την είσοδο στις 6 καλύτερες της Ευρώπης, έχοντας τους Ελληνοαμερικάνους και τους Μπαρλά, Σισμανίδη και Ράμο, πρόσθεσε τον Αμερικανό Τζένκινς, που αποδείχθηκε πολύτιμος. Με αντιπάλους στον προκριματικό γύρο τη Λεμάν, την Πολωνική Γκντάνσκ, αλλά και τη Συριακή Αλγιάλα, που με έναν κάποιο τρόπο συμμετείχε στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός πέρασε στις 6 καλύτερες ομάδες του κυπέλλου πρωταθλητριών.
6: Πάντα 21 πόντι, δεν φοβάται ο Ολυμπιακός το να χάσει την μπάλα, θα γίνει το σούτ από το Διάκουλα, θα αποκρούσουν πάλι η Πολωνία και τελικά ο Γιαντζόγλου ακριβώς με τη λήξη θα σημειώσει το τελικό καλάθι που κάνει το σκορ 102-99 και πανηγυρίστηκε φυσικά ανάλογα.
0: Στην τελική φάση, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα σε έναν όμιλο που περιλάμβανε τις δύο ομάδες που έφτασαν στη συνέχεια στον τελικό, τη Βαρέζε και την Μπόσνα. Αυτό που έμεινε ήταν η μεγάλη νίκη επί της πανίσχυρης Μακάμπη με 79-77.
7: Την μπάλα οι παίκτες του Ισραήλ και να κερδίσουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα με τον Σισμανίδη πέρασε playmaker και τον Μπαρλά που παίζει δεξιά ελ. Για Τζόγλου, επικίνδυνη παλιά του Μπαρλά. Σισμανίδης βλέπει τον Τζέρκης, περνάει πολύ ωραία και αυτός πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Την ίδια εκείνη χρονιά ο Ολυμπιακός έχασε ένα διαφαινόμενο ως σίγουρο πρωτάθλημα εξαιτίας του μηδενισμού του στον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη λόγω τραυματισμού του διαιτητή Προεστού. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους εκείνης της παρέας των ομογενών. Το κύπελο του 1980 ήταν ο τελευταίος τίτλος εκείνης της ομάδας και κάπου τότε ξεκίνησε η πτώση της.
8: Στο γήπεδο αθλοπεδιών του Παναθηναϊκού διεξήχθηκε το ντέρμπι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων μπάσκετ ΠΑΟ Ολυμπιακού. Η συνάντηση των μεγάλων αντιπάλων είχε ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα θα έκανε στην ουσία και τον εφετινό
9: πρωτάθλημα. Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Place. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feed College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Κάτω κι άλλο κάτω να με κάνεις.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Μα έλα, παιδί!

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Πάμε, χέρια ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα Αποστολής. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Mills. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκέντρια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.

0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απογευματάκι σε όλους. Εδώ στην Ηλιόλουστη και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Να περνάτε πάντα καλά. Να ρευτώ γιατί κάτι έχουμε με τα ακουστικά μου. Εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Γνωρίζετε ότι στη Φλόριδα βγάζουμε ωραία κορίτσια. Άγγελε, δεν μας τα λες καλά, μας λέει κάποιος ωραίτη. Δεν άρχισε ακόμα και βγαίνετε να μου γράφετε στο τέξι. Άκου λέει αν έχουμε ωραία. Βρε και τι γκόμενες έχουμε εδώ και τι κορίτσια. Δεν τρέπεσαι. Παντρεμένος άνθρωπος με δύο κόρες. Μοντέλα και τα δύο να λες ότι έχουμε ωραία κορίτσια. Γιατί κακό είναι δηλαδή να πούμε ότι έχουμε ωραία κορίτσια. Και τι κοριτσάρες έχουμε. Να φανταστείτε, ο Τραμπ ευρήκε το κόλπο πώς να φέρει τα κουμούνια. Ναι, μην με κοιτάτε έτσι παράξενα, εσάς τα κουμούνια που με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ακούστε ρε παιδιά πολιτική ρε, τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Κόκκινη γραβάτα να φορέσω. Δεν την έχω, μου την κλέψανε κι αυτή. Ήρθε ένας τραμπικός εδώ πέρα και μου λέει γιατί έχεις την κόκκινη γραβάτα. Δεν τη φοράς ποτέ στην τηλεόραση γιατί θα σε περάσουν οι κουμούνι. Θα την πάρω, λέω πάρ' την. Λοιπόν, ο Τραμπ κυρίες και κύριοι, σας έφερε την κομμενάρα της Φλόριδας. Η Κίμπερλι είναι από τη Φλόριδα, από το Τζούπιτερ. Εκεί κάτω είναι η Κίμπερλι. Και την έστειλε στην Ελλάδα γιατί έχει γίνει τι μοντέλο, τι πράγμα κακό στα μπουζούκια. Πρώτη λεφτά πέφτουν δεξιά-αριστερά και όλοι οι σοσιαλιστές, οι λίμπερα, σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες τρέχουν σαν σκυλάκια πίσω από την Κίμπερλι. Τα συμπεράσματα δικά σας, αγαπητοί φίλοι. Έτσι να γελάσουμε και λιγάκι, μην το παίρνει τα σοβαρά. Καλησπέρα ή μάλλον καλημέρα στην Αυστραλία. Πώς θα πάτε εκεί στην Αυστραλία? Λέτε να χιονίσει? Μπα, πού να χιονίσει. Είναι σαν τη Φλόριδα και η Αυστραλία. Καλό το κλίμα, εντάξει, χειμώνας τώρα έχετε εκεί πέρα. Τι να πούμε. Να περνάτε καλά αγαπητοί φίλοι στην Αυστραλία. Να περνάτε καλά και όλες και στη Νέα Ζηλανδία. Καλό βραδάκι στην όμορφη μας Κύπρο, στο νησί της Αφροδίτης, με τις ωραίες ακροθαλασσιές που το ζηλεύουν όλοι το νησί αυτό να το αρπάξουν. Θεοί και δαίμονες, γιατί έχω και την Αφροδίτη. Αλλά δεν θα μπορέσουν να τον πετύχουνε. Άκουλε, θέλουν να κάνουν την Αφροδίτη μας μαύρη και όχι μόνο μαύρη, σαν την ωραία Ελένη που τη βάλανε στον κινηματόγραφο. Πιο άσχημη γυναίκα δεν υπήρχε. Δηλαδή είχαν στην Καλιφόρνια, δεν τα ξέρω αυτά, τώρα μου τα λένε τα παιδιά. Τώρα μου τα λένε. Μου λέει Άγγελε, πού ήσουν κρυμμένος? Πού είσαι και δεν ήρθες εδώ πέρα να τραβήξεις βίντεο? Θα έχεις πράγμα να μιλάς όλη σου τη ζωή. Η ωραία Ελένη, να δεις πόσο άσχημη ήτανε, χωρίς δόντια. Ακούστε, κάτι στήθη, τώρα να κρέμεται κάτω, τώρα να είναι πάνω. Λες κοίτα καμιά γελάδα που να την βυζάξουμε να βγάλει το γάλα της. Επίσης, καλά η πισινή, τι να σας πω δηλαδή, δεν έχω τίποτα με τις άσχημες γυναίκες με τα αυτά, αλλά πώς θέλουν αυτοί να παρουσιάσουν στην ατζέντα που έχουν, χρησιμοποιώντας την ελληνική μας μυθολογία και την ιστορία μας, για να προωθήσουν αυτά τα κόλπα. Ομοφιλία, το ένα, το Μέγας Αρέσαυς ήταν έτσι, ο Χριστός ήταν έτσι, δηλαδή ανώμαρος ο Χριστός. Καλά πήρε και τα καμουτσέκια τους άρχες όλους εκεί μέσα, είχε δίκιο τότε. Το ένα γεγονός πίσω από το άλλο. Δεν προλαβαίνω τι να αρπάξω στα χέρια μου και τι να πω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις προτού περάσουμε. Σήμερα πρωτού περάσουμε και θα περάσουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, είχε συλλαβεί στον αέρα, γιατί και αυτός έχει να μας πει τη δική του τη γνώμη και τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Του είχα ξαναπαρουσιάσει εδώ και μερικές εβδομάδες πίσω. Θα είναι σε 2-3 λεπτά στη τηλεόραση μαζί μου. Πολλοί από εσάς θα λάβετε από τον καθεδρικό νόμο του Αγίου Νικολάου ένα γράμμα σήμερα. Ήταν σαν διαμένα το γράμμα αυτό. Δεν μου αρέσουν τέτοια γράμματα, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πείτε γιατί. Θα το πάτε όλοι σαν ανάποδα. Αλλά εγώ ξέρετε μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπως έχουν και ότι ο ιερέας μας, ο παπά Χάρος, που πραγματικά τον εκτιμώ και ήταν ένας πολύ καλός ιερέας. Είναι, όχι ήταν, είναι και ήταν ένας πάρα πολύ καλός ιερέας. Ο καθένας έχει τα δικά του, εντάξει, αλλά πάντα του έλεγα, πάτερ, του λέω, ξέρεις, εγώ πάντα όταν πηγαίνω στις εκκλησίες, πάντα, ξέρετε, με ξέρετε εμένα, χωρίς δεν υπάρχει παρεξήγηση από κανένα κρίτο, από τον δεσπότη, από κανένα ιερέα, να λέμε την αλήθεια. Του λέω, αυτός ο καθεδρικός λαός θέλει ελληνικά. Έπαιγα μια φορά και θα τα κάνω όλα ελληνικά. Ρε πάτερ, του λέω, είσαι άπιαστος, του Παπαχάρου. Είσαι άπιαστος. Τα ελληνικά σου τα λες ωραία και έχεις και ωραία φωνή. Βγάζεις και ωραίες ομιλίες. Καλλιέργησε το. Εδώ είναι όλοι Έλληνες. Στο χωριό καθεδρικός δεν είναι. Εντάξει, έχουμε δύο παπάδες εκεί πέρα. Το δυσάρεστο είναι ότι ο παπάς παίρνει μετάθεση. Ο Παπαχάρος από τον καθεδρικό ναό. Στις 15 Ιουνίου φεύγει και θα τον αντικαταστήσει ένας νέος παπάς, όπου μίλησα σήμερα με τον δεσπότη μας, τον Σεβαστιανό, ο οποίος τον εκτιμώ και αυτόν είναι πάρα πολύ τον Σεβαστιανό, γιατί ήταν και πρώην ιερέας για 4 χρόνια στο Τάβος Πρινς. Αλλά όταν πλέον κάποιος ιερέας παίρνει μετάθεση, γιατί το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Σεβαστιανό. Όταν τον είχαμε παπά εδώ και ήρθε ο Πατριάρχης από την Κωνσταντινούπολη στα Θεοφάνεια, μας πήρε τον παπά τον Σεβαστιανό. Το θυμόσαστε αυτό? Εγώ πάντα τα θυμάμαι αυτά, γιατί είναι γεγονότα και ιστορικά. Θα μου πει, αλλά γιατί σε ενδιαφέρει τώρα για τις εκκλησίες, σε ενδιαφέρει, φεύγει ο παπάς, έρχεται ο αρχιεπίσκοπος, σιγά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένα μέσο να μεταδίδω και τα καλά και τα κακά. Αυτή είναι μια είδηση η οποία όχι θα τη μάθουμε. Και θα ήθελα εγώ από τα βάση της καρδιάς μου να ευχηθώ στον παπά Χάρο, εκεί που θα πάει, στη νέα εκκλησία που θα πάει, πραγματικά να είναι ζεστή εκκλησία του Walkenham, είναι καλός ιερέας και προπαντός τη γυναίκα του, η οποία είναι χρυσή γυναίκα, η γυναίκα του παπά Χάρου, και ο γιος, νέο παιδί, πάντα κλειστά στην εκκλησία, στο ιερό, τα πάντα. Και δεν θα ήθελα, ας πούμε, ξέρω πολλοί ακροτές σας στενοχωρήθηκαν λιγάκι, αλλά και πολλοί άλλοι, οποιοςδήποτε, πρέπει, ας πούμε, πάντα να το ευχηθούμε όλοι μας στον παπά και να το κάνουμε και μία, να το κάνει ο Άγιος Νικόλας ένα dinner, παραδείγματος χάρη, ένα έτσι χαιρετισμό ότι φεύγει. Είναι δικιά μου ιδέα αυτή τώρα, δεν χρειάζεται ότι θα κάνει. Θα μιλήσω και στον πρόεδρο εκεί πέρα, αν είναι να βοηθήσω κάτι κι εγώ, έτσι να δώσουμε ένα μικρό πάρτι του παπά. Αξίζει τον κόπο. Έτσι είμαστε εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Αγαπάτε αλλήλους και πάντα ενωμένοι. Ας αφήσουμε τα αρνητικά δεξιά και αριστερά και να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Πάντα μπροστά. Λοιπόν, το καλύτερο που μου άρεσε από τον Παπαχάρο, ξέρετε ποιο ήταν? Όταν είχε έρθει εδώ. να καλησπέρισω και να τον βάλω στην οθόνη και τον φίλο μας τον Νίκο που με ακούει στο στάμπαϊ. Καλησπέρα Νίκο, είσαι στον αέρα τώρα μαζί μου. Είσαι μαζί μου τώρα στον αέρα. Λοιπόν, ο παπάς όταν ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθε εδώ πέρα, ξέρετε, τα Θεοφάνεια, πράγματα κακό, και όπως κάθε ιερέας και αυτός που θα έρθει τώρα να το αντικαταστήσει, είναι καινούριος, δεν ξέρει πολλά πράγματα για το χωριό, δεν ξέρει για τους φουγαράδες, δεν ξέρει το ένα, δεν ξέρει το άλλο. Όταν ο παπάς εδώ πέρα, έρχονται κάποιος από την Καλιφόρνια και αρχίζουν να μας ενοχλάνε. Και εμένα είναι. Με ενόχλησε αυτό. Και προπαντός μιλάω τον Παπαχάρο και του λέω, παππούλη μου, του λέω, τι κακό μας έχει συμβεί. Με αυτές οι τρελές από την Καλιφόρνια, οι λεσμπιάνες, έτσι ακριβώς, θέλουν να βάλουν τα κοριτσάκια να δείξουν και να πιάσουν το σταυρό στο Μάγιο. Όχι, βρε παιδιά, έγινε εξωφρενών ο παπάς. Και εγώ μαζί του ήμουν όμως. Του εκκυνήγησε έξω από εδώ, τι λέει ρε, μες στην εκκλησία λέει, θα κάνει τα πράγματα. Είναι όμως πιστός ο παπά Χάρος, το λέω αυτό, στην Ορθοδοξία μας και στον Χριστιανισμό. Και πάλι για να συνεχίσουμε και με τον καλεσμένο, παπά Αναστάσια, στενοχωρήθηκα που φεύγεις. We're going to miss you. You're a nice guy. Και να υπάρχει επαφή μαζί, εκεί που θα πας, αν είναι η καλή εκκλησία. Ήταν μια απόφαση, όχι δική του, αλλά του Δεσπότη, που κάποιοι τον γυρεύανε, γιατί είχε μια εκκλησία πραγματικά, και ξέρετε, αυτά είναι εκκλησιαστικά θέματα. Κάθε τόσο υπάρχουν και μεταθέσεις δεξιά-αριστερά, αλλά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Ήταν μια χαρά ο ιερέας μας εδώ πέρα. Έχουμε το δεύτερο ιερέα, τον παπά Φάνη. Εντάξει. Θα σας παρουσιάσω τον ιερέα σε κανένα μήνα, ποιος θα είναι που θα έρθει εδώ πέρα στην περιοχή μας, στο τα παμπιέρα και στο καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, στο Κάπος Φρύνης. Καλησπέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Γιατί με το καλησπέρα βήχεις?
1: Είμαι λίγο κρυωμένος γι' αυτό.
0: Μήπως είναι, εσέ παρακαλώ για να γελάσουμε, μήπως είναι η ψευτοκορώνα το Liberals?
1: Μπορεί.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό?
1: Ναι.
0: Έμαθες με τα ποντίκια τι έγινε?
1: Με το Χανταϊόλες.
0: Ναι, με τα ποντίκια, ξέρεις, έμαθες τι έγινε?
1: Για πες.
0: Άκου ρε, τι γίνεται. Ένα καράβι στη γη του Πυρός, έχω πάει στη γη του Πυρός. Πολύ ωραίο μέρος και κρύο, όχμα. Πάπα, κάτω στην Ανταρκτική, στην Αργεντινή, κάτω είναι η γη του Πυρός. Έψαχνα να βρω τα αδρέφια μου. Και πού κατάληξα τώρα, από τη Βραζιλία στη γη του Πυρός. Μου λέει ο καπετάνιος ο Κεφαλονίτης, Άγγελε, προτού παράδεις τα αδρέφια σου, που δεν τα είδα, θα σε πάω στη γη του Πυρός. Ωραίο το μέρος, ωραίο το λιμάνι. Επήγε ένα καραβάκι μικρό, γιότ μεγάλο, με 170 άτομα μέσα, δεν έκανα κουραζερό που είναι μεγάλο. Και κάποιος ποντικός μπήκε σε μέκα και κάποια γέμισε στο καράβι μέσα τον ιόν από τα ποντίκια. Που είναι σπάνια αρρώστια αυτή για να γεμίσεις. Δεν είναι ότι αν πέρασε ένας ποντικός σε πάρος θα πεθάνεις αύριο. Νο, είναι σπάνια αρρώστια. Το πήραν τα νέα τώρα και οι Λίμπερας και σου λέει ευκαιρία τώρα, τρέξτε, τρέξτε, έχουμε εκλογές για τον Αμερική. Τρέξτε τώρα να φέρουμε και άλλη επιδημία. Και ο Θεός.
1: Να εμβολιαστείτε.
0: Εμβόλια τώρα για ποντίκια πράγματα. Περίμενα να είσαι. Άκουσε να δεις τώρα τι γίνεται. Και εγώ λέω, ωραία παιδί μου, τι κακό είναι αυτό που μας... Ρε τι κακό είναι αυτό το οποίος, Παναγίτσα μου. Μου λέει η κόρη μου, μπαμπά λέει, είδα ένα ποντικό προχτές. Λέω, πού τον είδες? Λέει, στην αυλή μας. Και ένα ποντικό ήταν δίπλα στα σκουπίδια μας. Να μην πιάμε τα σκουπίδια, δεν τρέχει τίποτα. Ρε, ποιο ποντικός, εξωποντικός, ρε, πιστεύετε τις αηδίες? Άκου, πέρασε ένας ποντικός δίπλα μου τώρα, θα γεμίσουμε όλη την αρρώστια αυτή που λένε Λίμπερος. Άκου να δεις πώς προδοθήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι μεγάλος και τους έχει κάνει τους Liberals να τρέχουν και να μην φτάνουν. Μια γιαγιά στα κοντά στα 100 είχε άσμα. Ξέρεις είναι το άσμα, Νίκο? Ξέρεις είναι το άσμα?
1: Εγώ κάποιος χειρουργός είμαι, όπως ξέρεις.
0: Ξέρεις, λοιπόν, είσαι και γιατρός. Γιατρέ μου, άκουσε κάτι, είχε άσμα. Από μικρό κορίτσι έχουν ένα, αυτό πώς λέγεται αυτό το μηχανάκι που το βάζουν και συνέρχεται ο ρυθμός της αναπνοής.
1: Εισπνοές.
0: Πώς το λένε?
1: Εισπνοές.
0: Ωραία, εγώ είμαι γιατρός, δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, άκουσε να δεις πλάκα τώρα. Η γιαγιά αυτή έμενε στα βουνά. Στο Χάιο, κάπου και πάνω στα βουνά, σε μια φάρμα. Οι φόρμες εκεί έχουν μέσα άλογα, έχουν γίδια, κατσίκια, έχουν ποντίκια. Έχουν τι και τι δεν έχουν, τα ζώα είναι εκεί μέσα. Κότες, κοτοπουλάκια, κοκόρια, όλα. Και όλα αυτά είναι μέσα που είναι ο σανός. τα ζώα, με τις αγελάδες. Πήγε η Έρα τα έσυ εκεί πέρα να πάρει γάλα από την αγελάδα, να την βυζάξει κτλ. Και πάντα έχει στην τσέπη της το μηχανάκι αυτό, άμα τη σκοπεί αναπνοή, και συνεχίζει την πορεία της, χωρίς να τρέχει τίποτα. Της γιαγιάς, εντωμεταξύ της, είχαν πάρει τα παιδιά της και ένα μεταλλιόν εδώ που το πατάς εν ώρα emergency. Ξέρεις, πατάς χωρίς να μιλάς, χωρίς τηλέφωνα, που να το πατήσεις σε 10 λεπτά ή 5 λεπτά θα είναι το άμπουλες έξω από το σπίτι σου. Ξέρουν ακριβώς που είναι το θύμα. Πέφτει η γυναίκα κάτω και έχασε αυτό το μηχανάκι. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, πατάει το κουμπάκι, πλακώνουν δύο ambulance και ένα fire department. Όταν ήρθαν αυτά στη φόρμα, ο θόρυβος που έκανε ήταν όπως την παρέλαση. Πολύ θόρυβος. Και όταν φτάσαν στο σπίτι που ήταν η γιαγιά μέσα στο στάβλο, βγαίνανε οι κατσίκες, τα κοκόρια, οι κότες, ακόμα και τα ποντίκια, τρέχανε και πετάγανε πάνω από τη γιαγιά. Περπατάγανε πάνω από τη γιαγιά και τρέχανε έξω, φύγουνε να κρυφτούνε. Από το θόρυβο που κάνανε το fire department και τα ambulance. Όταν αυτοί είδανε τη γιαγιά με τα ποντίκια, τρελαθήκανε. Πόπο γρήγορα στο νοσοκομείο, φοράσανε μάσκες. Αυτοί φοράσανε τα πλαστικά τους, την πιάσανε με μάσκες, τη βάλανε στο φορείο, την πήγανε στο νοσοκομείο, τη γιαγιά. Έχει λύει την αρρώστια. Να τα ποντίκια, όχι ένα ποντικό. Καμιά τριανταρία ποντίκια να τρέχουν πάνω τους. Φοβηθήκα τα ποντίκια, ρε παιδιά, πολλά ποντίκια. Τέλος πάντων. Περνάει δύο μέρες στο νοσοκομείο, τις βάλουν οξυγόνο, η γιαγιά συνήρθε. Α, σηκώνεται, φοράει τα. Παραφεύγω. Έτοιμη η γιαγιά, μια χαρά ήταν η γιαγιά. Και τι λένε, πού πας, έχεις την αρρώστια αυτή. Ποια αρρώστια, λέει, έχω. Εγώ έχω αρρώστια, λέει. Βρε, έκασα το αναπνευστικό μου αυτό που είναι, γιατί έχω άσμα κτλ. Μόλις είπε στον γιατρό αυτό το πράγμα, τρελαθήκαν όλοι. Τρελαθήκαν όλοι. Εν τω μεταξύ, στο διήμερο αυτό είχαν πάει το CNN, το Fox News, όλα τα κανάλια να καλύψουν τη γιαγιά ότι πεθαίνει από αυτή την επιδημία. Και το ερωτηματικό ήταν, πώς το διάβολο, γιατρέ μου, αυτή η επιδημία έφτασε μέσα στο στάβλο, επάνω στα βουνά. Μπορεί να μου πεις. Μετά το πήραν χαμπάρι και τους χοροδεύανε και τα άμβουλες και τους γιατρούς τους χοροδεύανε. Ρε, ντρέπεσαι και λιγάκι, λέει. Παραφέρετε πανικό. Και έτσι σταματήσανε εκεί.
1: Σταματήσανε
0: εκεί. Ναι. Έτσι, τι θα πεις. Για λέγε λοιπόν, γιατρέ.
1: Τι να πω, εγώ ξέρεις, έχω κάνει ένα πολιτικό κίνημα μετά την έξοδό μου από την Νίκη, μετά, μετά εκείνη την ιστορία που έγινε με τα σατανικά τα εικονίσματα που κρέμασε η ελληνική κυβέρνηση στην Εθνική Πινακοθήκη. Αυτή και μου το θύμισες τώρα που είπες για την ωραία Ελένη, την μαύρη καλονή που βάλατε εκεί, δεν ξέρω πόσο στήθη έχει που την περιέγραφες τόσο ωραία, που λες προχθές, αυτή η γυναίκα που καταστρέφει τον ελληνικό πολιτισμό, υπουργός δήθεν του ελληνικού πολιτισμού, που έρχεται εκεί με μια κολλητή της Φιλινάδα και κάνει παριστάνει την Ελληνίδα υπουργό του πολιτισμού, και πράγματι η Ελλάδα είναι η ναυαρχίδα του πολιτισμού στον κόσμο, δεν το συζητώ, ήρθε να υποστηρίξει αυτή την ταινία που περιέγραφες πριν από λίγο, την ταινία που γυρίζεται εκεί σε εσάς στην Αμερική, που περιγράφει την ζωή του Αχιλλέα, του Οδυσσέα και της ωραίας Ελένης. Η ωραία Ελένη ήταν έτσι ακριβώς πως την περιέγραψες. Εμείς τη φταίμε. Εμείς θα πληρώσουμε τη φτωχή Ελλάδα που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της, που κλείνουν 711 σχολεία αν αγαπάς το χρόνο. Και ο Elon Musk, ο δικός σας, είπε ότι η Ελλάδα οδεύει σε βέβαιο θάνατο. Εγώ όμως δεν απελπίζομαι, Άγγελε, γιατί ξέρω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ναι. Είναι λόγιο του Αγίου Νεκταρίου αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η κυρία πήγε και έδωσε 6,7 εκατομμύρια για να διαστρεβλώσει την εθνική μας κυριαρχία.
0: Ναι.
1: Και σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Η Ελλάδα έχει χάσει την κυριαρχία της στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία. Την εθνική κυριαρχία, βλέπεις ότι ετοιμάζουν να μας πάρουν το μισό Αιγαίο, και τώρα χάσαμε και την κυριαρχία σε κάτι πολύ σπουδαίο που το είπες πριν από λίγο, στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό η Ελλάδα πρέπει να ήταν κυρίαρχη στον κόσμο από τους πιο παλιούς, τους πιο σπουδαίους πολιτισμούς, από τους πολιτισμούς που βάλαν τις ράγκες στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και έρχεται τώρα εκεί η κυρία αυτή να παραστήσει ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Δεν έχουμε τίποτα με τους μαύρους, όλους τους ανθρώπους αγαπάμε, αλλά δεν ήταν μαύροι. Τι να κάνουμε, εμείς οι Έλληνες ήμασταν, ανήκουμε στην Καυκάσια, στην άσπρη τη φυλή. Και τον Αχιλλέα, τον παριστάνει, έμαθα ένας ΛΟΑΤΚΙ γυναίκα είναι και θα παριστάνει τον άντρα και θα τρένει τον Αχιλλέα. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα, να τα χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση. Χάσαμε την κυριαρχία μας, Άγγελε, ξέρεις θα πει αυτό.
0: Ναι.
1: Η κυριαρχία σε όλα τα επίπεδα που σε περιέγραψα πριν. Και τώρα ετοιμάζεται να γίνει το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών. Ή τουλάχιστον από το 1974 και μετά, εγώ όσο χρονών είμαι 56 χρονών, δεν έζησα μεγαλύτερη απειλή από την Τουρκία από αυτή που ακούστηκε αυτές τις ημέρες. Ο Ερντογάν ετοιμάζει νομοσχέδιο και έπρεπε όλες οι ελληνικές κοινότητες και εσύ σήμερα μόνο γι' αυτό να μιλάς και για τίποτα άλλο, ετοιμάζουν το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Γαλάζια ηρίστο εμπαρόδο, γαλάζια πατρίδα είμαστε εμείς, η Ελλάδα. Με τα 3.000 νησιά, τα πόσα πελάγει. Η Τουρκία, όπως ξέρεις, με τη συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της Λοζάνης περιορίζει την Τουρκία μόνο στα 3 ναυτικά μίλια, τίποτα παραπάνω στο Αιγαίο. Ναι. Και εκείνα είναι κλεμμένα, ε. Οι μικρασιατικές ακτές είναι οι ακτές του Ομήρου. Γι' αυτά που πήγε η κυρία Μεδόνη να χρηματοδοτήσει εκεί, αυτές είναι οι ακτές του Ομήρου, είναι ελληνικές οι ακτές εκείνες. Τη Σμύρνη, τη Κηδονία, το Αϊβαλί, μέχρι πάνω στην Κωνσταντινούπολη και στο Βόσπορο και στον Κεράτιο κόλπο. Λοιπόν, αυτά τα κατάντια τώρα, αντί η ελληνική κυβέρνηση να έχει σημάνει συναγερμό, να είναι εκεί, στο Λευκό Οίκο, να μην λείπει Έλληνας αξιωματούχος στον ΟΗΕ και στα Ηνωμένα Έθνη, δεν κουνιέται φίλο. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Συνεχίζεται, Άγγελε, και δεν, λυπάμαι που δεν το πήρατε χαμπάρι, γιατί εμείς θέμε που δεν σας το φωνάζουμε. Συνεχίζεται η μικρασιατική καταστροφή εδώ στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι, ξέρεις, δεν λειτουργούν όπως οι ελληνικές κυβέρνησεις. Οι ελληνικές κυβέρνησεις κοιτάζουν μέχρι τη μύτη τους. Ο κάθε υπουργός τυχάρπαστος των εξωτερικών, όπως ο συγκεκριμένος που δηλώνει ότι δεν είναι Έλληνας, λέει εγώ είμαι φιλέλληνας. Για να λες ότι είσαι φιλέλληνας σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας, ότι αγαπάς τους Έλληνες. Έτσι δηλώνει ο νυν υπουργός των εξωτερικών. Και λοιπόν, ενώ η Τουρκία λειτουργεί με συμβούλια, με σοβαρή εξωτερική πολιτική, με συμβούλιο που θα το ζήλευε κάθε προηγμένο κράτος, εμείς λειτουργούμε με συμβούλια του γάμου του Καραγκιόζη. Ξέρεις ποιος ήταν ο γάμος του Καραγκιόζη? Yeah. Αυτούς που βλέπεις εκεί που κυβερνούν την Ελλάδα. Με τους φιλέλληνες και τους ανθέλληνες και αυτούς που όταν ακούνε Ελλάδα βγάζουν σπηριά. Λοιπόν, η Τουρκία ενώ λειτουργεί με ορίζοντα εκατονταετίες, πριν 100 χρόνια προσάρτησε τη γη της Μικρασίας, το 1955 έδιωξε τους Έλληνες από την πόλη και τώρα συνεχίζει μετά τη χερσαία επέλαση σε όλη τη Μικρασία, συνεχίζει σε θαλάσσια επέλαση. Άκουσες τίποτα εσύ, Άγγελε, γι' αυτό? Όχι. Ή μπορεί να το πήρε στο αυτί σου. Είπε κανείς πολιτικός, από πρώτο από μένα το ακούτε και να το διαδώσετε, καλέ μου Άγγελε, σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, ότι επίκειται εισβολή στο Αιγαίο πέλαγος από τον βάρβαρο Ασιάτη, τον Ατήλα στην Κύπρο. Τον βάρβαρο Ασιάτη που έχουμε απέναντι θέλει να πιάσει το μισό Αιγαίο, να το ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας, ούτως ώστε. Βέβαια αυτό το κάνει σταδιακά. Ε. Η γαλάζια πατρίδα έχει μπει στα πανεπιστήμια, έχει μπει στην Τουρκία, έχει μπει στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία και εδώ ξέρεις τι μπήκε, Άγγελε. Αυτό ξέρεις τι είναι. Ντούρλου ντούρλου. Τα ντούρλου ντούρλου, τα ΛΟΑΤΚΙ. Πώς θα γίνουμε ανώμαλα, πώς θα κάνουμε τα παιδάκια να παντρεύονται αρσενικά με αρσενικά, θηλυκά με θηλυκά, να τα γεμίζουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα, η σύγχρονη του Μητσοτακιστάν. Έχει γίνει ένα έσχος. Εσείς τουλάχιστον που διατηρείτε λίγο καθαρό βλέμμα, διαδώστε τα, γιατί χάνεται η πατρίδα μας, Άγγελε. Πονάει η ψυχή μου, Άγγελε.
0: Γιατρέ, αυτό που μου είπες τώρα προηγουμένως είναι κάτι το τρελό το οποίο συμβαίνει με την Τουρκία.
1: Αυτά να κοιτάξετε, αν θέλετε να βοηθήσετε την πατρίδα σας, να τα διαλαλήσετε, γιατί μην περιμένετε από αυτούς τους προδότες. Αυτοί πούλησαν τη Μακεδονία, ο Τσίπρας, όχι αυτοί, αλλά αυτοί έβαλαν πλάτες, κρατούσαν γιατρέ, το φανάρι.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω, γιατί είμαι από πιτσιρικάς σε αυτήν την εκπομπή, ρε γνώμη. Είχε βγει ένας δημοσιογράφος από το Τωρόντο στην εκπομπή μου, ο οποίος βγαίνει ακόμα, είναι 90 χρόνια τώρα αυτός. Και ζει σε εφημερίδες, η εφημερίδα Πατρίδες. Μας λέει πολλά. Τότε αυτός ήταν και έβγαινε και εδώ στην εκπομπή μου ένας καθηγητής από το Clearwater High School. Ο φίλος μας, ο Στίβ, τον ήξερα προσωπικά, τώρα δεν βγαίνει, είπα, έχω να το ακούσω χρόνια. Ο Στίβ. Και όλοι κοροδεύανε το Στίβ και τον λέγανε Σκοπιανό. Άκουσε, γιατρέ, προσεκτικά αυτό που θα σου πω. Και κοροδεύανε και τον Θωμά Σάρα και τον λέγανε και αυτόν Σκοπιανό. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτό που μου είπες προηγουμένως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε η Τουρκία με αρχηγό την Τουρκία στους Σκοπιανούς. Έπαιρνε ο καθηγητής Έλληνας στο τάπος πριν, στο Clearwater High School, και μου έλεγε κάθε μέρα στην εκπομπή, ρε φεγγνώμη, Άγγελε, να ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια, να δεις η προπαγάνδα των Τούρκων έχει μπει στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα πανεπιστήμια, και τι παρουσιάζουν? Ότι τα Σκόπια είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει Μακεδονία ελληνική, είναι όλα μία, ένα κράτος ξεχωριστό από την Ελλάδα. Έκανε προπαγάνδα οι Σκοπιανοί.
1: Ο μέντορας των Σκοπίων ποιος είναι, δεν είναι ο Ερντογάν?
0: Ναι.
1: Ο μέντορας της Αλβανίας ποιος είναι, ο Έντι Ράμα, δεν είναι ο κολλητός του Ερντογάν? Έτσι,
0: ναι,
1: μας
0: ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: ναι.
0: Και
1: εμείς κάνουμε ΛΟΑΤΚΙ πολιτική. ΛΟΑΤΚΙ.
0: Επειδή μου είναι το εξής, ότι ένα πράγμα θα σου πω, ότι και εκείνη την εποχή είχαν την ίδια ακριβώς πολιτική που έχουν σήμερα για το Αιγαίο. Δηλαδή πώς πάνε, λόλο σιγά σιγά, μέχρι να αναγκάσουν κάποιο πολιτικό στην Ελλάδα, όπως έγινε με τον Τσίπρα, και του λέει, ξέρεις κάτι, για να μην έχουμε φασαρίες και να μπει, ξέρεις, στα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, να δώσουμε ένα όνομα και το όνομα θα είναι Βόρεια Μακεδονία. Αλλά δεν θα σας ενοχλήσει εσάς, γιατί θα είναι Βόρεια Μακεδονία. Αυτό θέλανε και οι Σκοπιανοί. Αυτοί βγαίνουν τώρα, γιατί λένε οι Σκοπιανοί, με την Τουρκία μαζί και την προπαγάνδα, ότι οι Έλληνες, γνήσιοι Έλληνες στην Μακεδονία μας, στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα μέρη, ότι αυτοί είναι όλοι Μακεδόνες και ότι ο Έλληνας πιέζει τους Μακεδόνες στην Ελλάδα, τους πάνε στο ξύλο, τους βιάζουν, τα παιδιά τους, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν business, και πρέπει, λέει, να γίνει ανεξάρτητο, ακούστε πώς το πάνε, να γίνει ανεξάρτητο το κράτος της Μακεδονίας από την Ελλάδα,
1: με πρωτεύουσα.
0: Έτσι ακριβώς, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, και εκτός αυτού, μετά από ένα χρόνο, θα ξεσηκωθούν οι Σκοπιανοί και θα λένε, ξέρετε κάτι, εδώ και τώρα ελάτε στη μητέρα Ελλάδα, στη μητέρα Μακεδονία που είναι τα Σκόπια, και θα χάσουν τη μισή Ελλάδα. Αυτή είναι η πονηράδα των Σκοπιανών.
1: Εμείς θέμε.
0: Βεβαίως.
1: Όταν δίνεις χωρίς να πέσει βόλη, δίνεις όνομα ίσον έδαφος. Το είπε και ο Παπανδρέου, το είπανε και ο Θουκυβίδης, το είπανε. Όταν δίνεις όνομα, όταν λες Κίνα, λες ποια είναι η Κίνα. Όταν λες Ηνωμένες Πολιτείες, λες ποιες είναι. Όταν λες Γαλλία, όνομα ίσον έδαφος. Δώσαμε όνομα, δώσαμε εθνότητα, δώσαμε γλώσσα. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα? Ο Αλέξανδρος μιλούσε μακεδονικά? Τι μιλούσε ο Αλέξανδρος?
0: Ελληνικά
1: μιλούσε ο Αλέξανδρος. Όλες οι επιγραφές στη Μακεδονία, οι λήθη και κράξονται που λέει και στο Ευαγγέλιο, είναι γραμμένα στα ελληνικά. Δώσαμε όνομα, δώσαμε εθνότητα, δώσαμε ηθαγένεια, τους δώσαμε τα πάντα χωρίς να πέσει βόλη.
0: Ναι.
1: Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε την... γιορτάζουμε, τέλος πάντων, είναι η θλιβερή επέτειος της μάχης, του τελικής συμφωνικότερης μάχης για τη Μακεδονία. 8.500 κορμιά πέσανε,
0: ναι,
1: πριν 113 χρόνια περίπου. Και εμείς εδώ ήρθαν αυτοί οι προδότες του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους ξανακάνει κόμμα και τρέχουν όλο το σύστημα και τον διαφημίζει. Και εμείς κάναμε τον ελληνικό παλμό και δεν το λέει κανένας, γιατί είναι γνήσιο, είναι πατριωτικό, είναι αληθινό.
0: Κρίμα!
1: Τον Τσίπρα προχθές έκανε ολόκληρη σαπουνόπερα. Ήρθαν εκεί όλα τα κανάλια. Σε 5 λεπτά μάθανε ότι έκανε ένα κόμμα Ελλάς. Ελλάς με ένα λάμδα. Σαν το Γιάννη Μενανή. Το θυμάσαι το Γιάννη Μενανή?
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Να μην πω τον ή και το. Να μην πω καμιά
0: φορά. Άσα, γιατρέ μου, τι να σου πω τώρα. Εγώ του είπα το εξής σε μια τηλεόραση.
1: Εδώ τον είναι περασμένα μεσάνυχτα, είναι μία.
0: Στην Ελλάδα.
1: Η ώρα, μία παρατέταρτο.
0: Ναι, του είπα στην Ελλάδα σε ένα κανάλι.
1: Ενώ σα είναι μεσημεριανή ζώνη και δεν κάνει να πούμε βαλικέ κουβέντε.
0: Αχ, κοίταξε, εγώ τα λέω και είπα κάτι, α πούμε, σε ένα ελληνικό κανάλι για τον Τσίπρα συγκεκριμένα και λέω, παιδιά. Μία εβδομάδα πρωτού τις εκλογές στην Ελλάδα, όταν θα, αν θα γίνουν και θα έχετε εκλογές, ο Τσίπρας θα αλλάξει το όνομα. Θα το κάνει τι? Όχι Ελλάς. Θα το ονομάσει Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Το πιασες.
1: Από τους προδότες όλων τα περιμένεις.
0: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Άστε να πάνε.
1: Αυτοί όπως εσύ την γυρίζουν. Ο Τσίπρας ήταν, θα άσκησε τα μνημόνια. Με ένα νόμο, με έτσι έκανε. Θα βάραγε τα νταούλια, λέει, και θα χόρευε Μέρκελ Ζεμπεκές.
0: Ναι.
1: Πάλι για αυτά προεκλογικά.
0: Πήρε το όχι και το έκανε ναι. Τα λέγαμε εδώ.
1: Πήρε το δημοψήφισμα και το έκανε ναι. Έβαλε στο λαό φρικτούς φόρους. Ένα άθλη και πανάθλη είναι. Όχι μόνο αυτό. Τώρα ο Μητσοτάκης ετοιμάζει οι πρέσπες του Αιγαίου, να με τη θυμηθείς, είναι οι πρέσπες της Μακεδονίας επί χίλια. Γιατί το Αιγαίο είναι ο πνεύμονας της Ελλάδας, είναι ο πνεύμονας του παγκοσμίου πολιτισμού και είναι και ο πνεύμονας, ο γεωστρατηγικός. Ξέρεις, εκείνη η περιοχή όποιος την ελέγχει, η Μεσόγειος είναι το κέντρο της γης, γι' αυτό λέγεται Μεσόγειος.
0: Ναι.
1: Όποιος ελέγχει εκείνη την περιοχή διαχρονικά ήτανε ο κοσμοκράτορας. Βλέπεις και ο Τραμπ και οι Ρωμαίοι και οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, όλοι θέλουν να ελέγξουν τη λεκάνη εκεί την νοτιοανατολική της Μεσογείου, γιατί είναι ομφαλός της γης. Για πολλούς λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Να μην τους αναλύσουμε τώρα. Και ο παράδεισος που λες, και ο παράδεισος βάζει την Παλαιά Διαθήκη, εκεί το τοποθετεί η Παλαιά Διαθήκη, είναι μεταξύ Τίγρη, Εφράτη και άλλους δύο ποταμούς οι οποίοι δεν υπάρχουν, Γινόχ και Σινόχ. Τέσσερα ποτάμια είναι εκεί, η Μεσοποταμία, η οποία εκβάλλουν στη Μεσόγειο βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι και ο παράδεισος ακόμα σε εκείνη την περιοχή, εδώ στις περιοχές μας είναι. Και εμείς, αυρόχης ποσί, θέλει να τα πάρει ο Τούρκος, έτσι, θα δίνει εδώ το προδοτικό κατεστημένο των Αθηνών. Είναι από, ο Σιμίτης το προετοίμασε με το Ελιαμέπ και όλα αυτά που έκανε, τα προδοτικά αυτά, τα Ελιαμέπ, βάλαν καθηγητάδες πανεπιστημίου δήθεν Έλληνες γενίτσαροι και χειρότεροι από γενίτσαρους. Χειρότεροι από γενίτσαροι που το προετοιμάζουν. Βλέπεις πουλιέται το μισό Αιγαίο και δεν μιλάει κανείς. Γι' αυτό βγήκα αυτή την ώρα βράδυ να τα βγω και να τα φωνάξω σε σένα, γιατί ξέρω ότι είσαι ελληνόψυχος, και να βγεις τα φωνάξετε παντού ότι πάνε να μας πάρουν το μισό Αιγαίο. Η Ελλάδα χωρίς το Αιγαίο δεν υπάρχει, να ξέρετε. Θα είναι θέμα ωρών, μηνών, άντε χρόνων, να πάρθει και το υπόλοιπο χερσαίο έδαφος. Κατάλαβες, άμα φύγει το μισό Αιγαίο, ενώ άμα κάνουμε και ανακηρύξουμε χθες έπρεπε τα 12 ναυτικά μίλια έτσι όπως το επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, γιατί όλες οι χώρες και η Αμερική έχει αυτή την ΑΟΣ επειδή έχει το διεθνές δίκαιο, και η Γαλλία και η Αγγλία και τα λοιπά. Και η Ευρώπη υπακούει στο δίκαιο της θάλασσας, λέγεται το δίκαιο Άγγλος, είναι στη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι του 1982, που έγινε και ευρωπαϊκό δίκαιο. Και η Τουρκία, μια και έγινε μέλος της προσάρτ να μπει στην Ευρώπη από το 1962, έχει γίνει ένα ειδικό συμβούλιο σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρώπη, στα οποία η Τουρκία το έχει αποδεχτεί. Ό,τι αποδέχεται η Ευρώπη, λέει, εγώ είμαι καλή, είμαι Ευρωπαία και αποδέχομαι όλα τα δίκαια που έχεις και εσύ η Ευρώπη. Και η Ελλάδα δεν πάει να τα διεκδικήσει αυτά στην Ευρώπη. Η Ευρώπη παρακαλάει η Ελλάδα να διεκδικήσει τα δίκαια της στο Αιγαίο, γιατί είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν θέλει να
0: σε ρωτήσω, για να σε ρωτήσω, γιατρέ. λέω πολλές φορές και φέρνω συμπέρασμα τον εαυτό μου σε αυτές τις εκπομπές. Ότι όχι, όχι ότι θέλω να γίνω πρωθυπουργός, νόμιμο. Αλλά λέω, εάν ήμουν στη θέση του πρωθυπουργού, δεν έχει σημασία Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Σιμίτης, whatever. Αλλά να ήμουν πρωθυπουργός. Την πρώτη δουλειά που θα έκανα στην Ελλάδα, ξέρεις ποιο θα ήταν? Θα έβγαζα την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Μάφια, την ενώγωμενη κοινότητα, η οποία εκατάστρεψε τη γεωργία και τα προϊόντα και τη μικρή βιοτεχνία στην Ελλάδα. Τα κατάστρεψε η Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν το κράτος που έβγαλε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και η Γερμανία έκανε τα δύνατα δυνατά να το κρύψει και να το εξαφανίσει. Η Ελλάδα, αγαπητέ φίλε, μπορεί να ζήσει χωρίς την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει τη δύναμη και το χρήμα, πολύ χρήμα, που δεν το έχει κανένα στον πλανήτη. Και θα σας πω πώς. Θα παίρναμε τη φάρμουλα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, ο μέγας εγκληματίας, δικτάτορας, κακός, σατανάς, που τον αποκαλούν οι σημερινοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι. Όταν τους λες Παπαδόπουλο, τους ασηκώνουν τη τρίχα. Έχω πολιτικός που μου έρχονται εδώ πέρα και τους το λέω, ο Παπαδόπουλος ήταν ο ήρωας της Ελλάδος, λέω.
1: Ναι, πρόδωσε τα Σκόπια. Ναι. Πρόδωσε τη Μακεδονία ο Παπαδόπουλος, είτε έκανε το Αιγαίο που πουλάνε τώρα.
0: Δεν τα προσώ.
1: Δεν πούλησε.
0: Δεν πόλεσε ο Παπαδόπουλος στα Σκόπια. Νο.
1: Ξέρω. Το ξέρω.
0: Παπαδόπουλος.
1: Το πούλησαν οι δημοκράτες.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, θα έλεγα έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ. Εφόσον εδώ ο Τραμπ της Αμερικής λέει, δεν θέλω το ΝΑΤΟ. Μόνο η Ελλάδα πληρώνει και η Αμερική το ΝΑΤΟ για να διατηρείται τι? Να κάνουν business οι Ευρωπαίοι εις βάρος της Ελλάδος.
1: Στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν παρεμβαίνει να τη σταματήσει στην Τουρκία, μα είναι?
0: Ακριβώς. Είδες. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη, για μένα τα Ηνωμένα Έθνη είναι μια σοσιαλοκομμουνιστικό-φασιστική εταιρεία,
1: Άγγελε,
0: μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Δεν είναι δίκαιη. Δεν έχουν δικαστήρια δίκαια, δεν έχουν τίποτα.
1: Είπες αν ήσουν πρωθυπουργός. Πρέπει η μάνα μου η Μακαρίτισσα έλεγε, παιδί μου, πρώτα θα κοιτάς τον εαυτό σου.
0: Ακριβώς.
1: Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό της. Τι κάνανε αυτοί οι πρωθυπουργοί που είπες? Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και τώρα είναι ακόμα πιο ξεπουλημένοι. Mm-hmm. Κάναν τίποτα για την Ελλάδα? Διεκδίκησαν τίποτα?
0: Όχι, τίποτα.
1: Είδες, στέλνανε για τον πρωτογενή τομέα πόσα δισεκατομμύρια ο ΠΚΠ και πήγε τα έδινε ο άλλος στα γαλάζια τα τροκτικά για να κρατήσει τον...
0: Άκουρα. Είναι ωραία. Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα που σε ενδιαφέρει εσένα πάρα πολύ και εμένα, ναι. Γιατί και εσύ είσαι ένας από αυτούς τους, πραγματικά σε παραδέχομαι, που μπήκες εκεί στο μουσείο, τα κατέβασες όλα κάτω και τα πέταξες. Μα άλλα τα
1: κάνες. Το κεφάλι τους έπρεπε να τα πάτε.
0: Τα έκανες όλα. Εγώ είπα, αυτός δεν πάει να το ψάχνω τον ευρώ, αυτός είναι πατριώτης. Και πραγματικά.
1: Μα να προσβάλλουν την Παναγία ανθρώπους. Μας, να προσβάλλουν τους Αγίους και τους Αγγέλους. Εσένα σε λένε Άγγελο, ξέρεις πως είχαν αυτός ζωγραφισμένους Αγγέλους. Είχε σαν αστυνομικούς με καπέλα.
0: Ναι.
1: Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ο Αλίτης.
0: Ναι, είναι όλοι αυτοί, είναι ανώμαλοι. Όλοι αυτό. Ένα αυτό, γιατρέ. Θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι στο Γεύση Ρέστορατ που είναι απέναντι από το Σαν Πίγου College θα έχει μια φανταστική βραδιά με ωραίους τραγουδιστές από την Ελλάδα και από την Αμερική. Ήταν ο Νίκος Ευθυμιάδης, ήταν από την Νέα Υόρκη ωραία τραγουδίστρια. Τη βλέπετε στην τηλεόραση, προηγουμένως την είδαμε. Είναι 12 Ιουνίου στις 9 ώρα το βράδυ. Ελάτε, κάνετε το reservation τηλεφωνώντας στον Γιάννη, ο αρχιμάγειρας, σας περιμένει με τη βούλα τη γυναίκα του. Τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Να κλείσω το τραπέζι σας, γιατί το βλέπω να γεμίσει το μέρος. Έριξε και τον τοίχο τώρα, το εστιατόριο, το ένα κομμάτι, και έγινε μια ωραία μεγάλη αίθουσα, φανταστική. Και για μπουζούκια ό,τι πρέπει. Λοιπόν, έχουμε μπουζούκια. Για ανανιώσει τον εαυτό σας με τα γλέντια μας, να έχουμε και αυτά, γιατρέ. Πρέπει να είσαι εδώ πέρα στη Φλόριδα. Να είσαι πως μιλάμε εδώ πέρα στη Φλόριδα. Περάμε καλά, περάμε καλά. Λοιπόν,
1: να μην ξεχνάτε ότι είστε Έλληνες.
0: Ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ, εγώ τον είχα υπό τη γύρω.
1: Σας πουλάει παραμύθι ο Μητσοτάκης.
0: Δεν έχει σημασία. Πώς το εξής είναι εδώ.
1: Πριν με άλλους εκεί πέρα. Δεν αγαπούν την Ελλάδα και λέμε.
0: Εδώ ήρθε και βγαίνει, ασηκώνει τα χέρια του στο λιμάνι του χωριού με τους φουγκαράδες και τα παιδιά που τρέχανε και παίζανε και το χαιρετάγανε και να ζητώ και να λέει εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Το κοιτάζω καλά, του λέω. Του λέω του Κυριάκου, το εννοείς αυτό? Και χαμογέλαγα και χαμογέλαγε γι' αυτό. Το εννοείς αυτό? Γιατί του λέω, θυμάσαι που είχα τον μπαμπά σου στον αέρα, σαν και σένα τον είχα τον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο, τον Μητσοτάκη στον αέρα. Και εγώ ξέρεις πάντα, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν πρωθυπουργός, δεν πήρε κανένας. Δεν πρόκειται να χάσω μεροκάματα από την Ελλάδα. No. Δεν έπαιρνα λεφτά από Ελλάδα, από κανένα κόμμα δεν έχω πάρει λεφτά, ούτε καμία εκκλησία. Κανείς δεν μου δίνει τίποτα. Μέχρι το μαύρο πρόβατο που λέει ο λόγος. Δεν πειράζει, τα λέω όπως έχει. Και του λέω τώρα στον αέρα του Μητσοτάκη, αρχηγέ μου, πρωθυπουργέ της Ελλάδος, που είσαι με τον Σωτήρη τώρα στην Ουάσιγκτον, μαζί με τον Μπούς και τα λοιπά. Πες μου κάτι. Αυτό και αυτό και αυτό για την Τουρκία τα πάντα. Ναι, είναι όλα καλά. Και του λέω, για να διατηρηθεί το δεξιό ρεύμα στην Ελλάδα, πρέπει να καθαρίσεις την αυλή σου. Μου λέει, τι εννοείς? Η αυλή σου είναι βρώμικη. Έχει γεμίσει κουμούνια. Σοσιαλιστές και liberals. Πού να ξέρω ότι θα το γυρίσει το κόμμα liberals μετά από 4 χρόνια. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέω, είναι όλοι ενάντια της Ελλάδας. Εδώ έχουμε την ΕΡΤ και το πρωί στο βράδυ μας παρουσιάζουν προπαγάνδες του κομμουνισμού. Του το είπα. Καθάρισε τους από εκεί μέσα, έβγαλε μερικούς, αλλά πάντα έχουν την μέσα τη δύναμη, όλα τα κανάλια στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα κυβερνάει τώρα, Άγγελε, το βαθύ Πασόκ, το σημητικό Πασόκ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Ο Φλωρίδης, ο άλλος προς τον... ο Χρυσοχοΐδης.
0: Ναι.
1: Ο
0: να πάμε, και έχουμε όλα, και την...
1: όλοι
0: έχουμε
1: οι μεγαλωμένοι και... στα γόνατα του Σημίτη.
0: Έχουμε τηλέφωνα, πάμε στα τηλέφωνα, ακούσουμε και ένα κουρατή. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, να πάρει πίσω ο ακροατής ή ακροατρία.
1: Ξέρεις, ο Μητσοτάκης δεν κήρυξε πένθος για τον πατέρα του, για το Σημίτη κήρυξε εθνικό πένθος. Είχαμε εδώ 3 μέρες, θρυνούσε όλη η Ελλάδα για το Σημίτη αν πέθανε.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Κρίμας. Τι να πω, ξέρω και ό,τι να πω. Κρίμας. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη... Όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, συγκεκριμένα αυτή η κυρία που μου είπες προηγουμένως.
1: Του πολιτισμού δήθεν.
0: Αυτοί
1: να μην πω,
0: κόψανε και μεταφέρανε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Δεν ξέρω, ήταν αμερικανικά δολάρια, ήταν γύρος, ήταν δραχμές. Μην ξέρω. Αλλά μεταφέρανε 6,5 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό τον άπλητο, σε αυτό το διεφθαρμένο producer στην Καλιφόρνια, ο οποίος θέλει να γυρίσει την ταινία του Οδυσσέα και να μου βάλει την ωραία Ελένη, μία ελέσμπια, χοντρή, με κάτι πισινού σαν αγελάδα, με το στόμα της και όταν γελάει τα δόντια της είναι όλα, δεν υπάρχουν δόντια, την πιο άσχημη, η οποία αυτή η μαύρη έχει πάρει το πρώτο βραβείο ασχημιάς. Είδες που κάνουν τα καλυστία και λένε θα πάρουμε το πρώτο βραβείο το μορφότερο κορίτσι. Εκεί χειροκροτάνε στην Καλιφόρνια το πρώτο βραβείο, την πιο άσχημη. Και βλέπεις κοριτσάκια.
1: Σε την πίστη μας και την πατρίδα μας.
0: Βρε, γιατρέ μου, και εγώ έχω κόρισια. Είναι σαν να παρέω στα κορίτσια μου. Άντε γρήγορα, φάτε. Να τρώτε συνεχώς, να γίνετε και εσείς έτσι χοντρές, να τρέχουν τα σάλια και αυτά και να γίνετε πρώτη στα καλυστία. Αυτό, γιατί το κάνω αυτό το πράγμα. Και τώρα αυτή πήρε τα λεφτά. Πώς βλέπεις εσύ αυτή την κίνηση με το να μας εκθέτουν τον Οδυσσέα μας?
1: Έχουμε απολέσει την κυριαρχία μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε απολέσει και την κυριαρχία στον πολιτισμό. Ναι. Ο ελληνικός πολιτισμός που και το Hollywood ακόμα και τώρα μετά...
0: Ένα λεπτό, Χρήστο, περίμενε. Χρήστο, περίμενε ένα λεπτό. Για λέγε, γιατρέ, έχουμε και μία από την Ελλάδα.
1: Λέω ότι από τον ελληνικό πολιτισμό βλέπεις...
2: Μπορώ να κάνω μία παρέμβαση.
0: Ένα λεπτό, Χρήστο, ένα λεπτό.
2: Okay.
0: Να ολοκληρώσει ο γιατρός. Για λέγε, γιατρέ.
1: Ναι, εμπνέεται λέω και το Hollywood ακόμα και γυρίζει ταινίες από τον ελληνικό πολιτισμό. Και πάει υπουργός του ελληνικού πολιτισμού και διαστρελώνει την ιστορία μας. Πόσο σου φαίνεται αυτό?
0: Πες μου κάτι, εμιλήσανε αυτοί από την Ελλάδα, από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και είπαν ότι εμείς δεν ξέραμε ότι θα αλλάξει το σενάριο και θα είναι, ας πούμε, πώς το λένε, θα είναι μαύροι και μαύρες και λέσβιες και ομοφυλόφιλοι.
1: Την ταινία του Καποδίστρια, που ο Καποδίστριας είναι ο μόνος που δικαιούται να το λένε Έλληνα κυβερνήτη, που το δολοφονήσαν τα ξένα συμφέροντα και όχι μόνο, η κυρία Μενδώνη δεν έδωσε ούτε ένα φράγκο, ούτε ένα σέντ για
0: κατάλαβα.
1: Να γυρίσει την ταινία.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ή να πάμε στα τηλέφωνα να αυτό, γιατρέ μου. Έχουμε γραμμή από Ελλάδα. Έλα Χρήστο, τι κάνεις, πού είσαι, στη Βόρεια Ήπειρο?
3: Όχι, στη Βελοπόννησο, Αμαλιάδα.
0: Αμαλιάδα, εντάξει, πόσο είμαι καλά.
3: Καλά είμαι, συγγνώμη, αλλά θέλω σου να κάνω μια παρέμβαση.
0: Βεβαίως.
3: Τον κύριο, αφήστε τον κύριο Παπαδόπουλο. Βλέπω, Άγγελε, συγγνώμη, αλλά αυτό με δυσαρεστεί. Όταν βγάζεις ένα καλασμένο, δώσ' του το χρόνο να αναλύσει το πρόγραμμά του.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Τα τεχνικά προβλήματα.
0: Ω, θα τα πει αυτά.
3: Να πλησιάσα τα τηλέφωνα. Τηλέφωνα δεν έχουν προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει ανάλυση των δαθλικών μας προβλημάτων.
0: Με πήρε τηλέφωνο και με έκανε ντρόψα. Μίλαγε ο άνθρωπος και πήρε τηλέφωνο. Και ήμουν από την Ελλάδα. Εντάξει, να το πάρουμε.
3: Ωραία. Δώσ' το δικαίωμα του λόγου να.
0: Εντάξει.
3: Να τα συζητήσει όλα τα εθνικά θέματα.
0: Δικά, να
3: για το κόμμα του.
0: Έγινε.
3: Δώσ' το λόγο, το χρόνο σου παρακαλώ.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ που τηλεφώνησε από την Ελλάδα. Μου κάνει την παρατήρηση, εντάξει, δεν πειράζει όμως, το αγαπάμε το Χρήστο, είναι παλιό.
1: Δεν πειράζει,
0: εντάξει, εγώ για την ομογένεια του έχει δίκιο, αλλά
1: εγώ αυτή, για την ομογένεια κάνω θυσία να μείνω και
0: νύχτα. Αυτή η εκπομπή είναι ελεύθερη γνώμη και μπαίνουν όλοι. Ό,τι θέλουν να πούνε λένε.
1: Έτσι, έτσι, δεν πειράζει.
0: Για να πάμε και στα τηλέφωνα, ελευθερία, τώρα και συνεχίζουμε. Λέγεται παρακαλώ.
4: Έλα, Άγγελε.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, αγαπημένος μας γιατρός, τα λέει πολύ ωραία, τον ευχαριστούμε. Όλα είναι όπως τα λέει, όμως αυτά που συζητιούνται και ανακατεύουμε και λέμε, έκανε ο Μητσοτάκης εκείνο, έκανε ο άλλος, αυτά τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Πρέπει να πάρουμε βήματα οι Έλληνες, με το να λέμε, έκανε αυτός τούτο, έκανε το άλλο, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο και να μην βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Γίνεται. Κίνηση πρέπει να γίνει. Και η κίνηση θα γίνει αυτή με ύπουλο τρόπο. Δεν θα βγαίνουν οι καμπάνες και θα χτυπάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ ό,τι κάνει, το κάνει με ύπουλο τρόπο. Mm. Δεν βγαίνει να χτυπάει καμπάνες. Μαζευτείτε στις Έλληνες που ζείτε εκεί. Και κάνετε μια με δυνατή παρέα και βγείτε έξω.
1: Απόλυτο δίκιο
4: εκεί. Με το να λέμε. Έγινε τούτο προχθές. Έγινε το άλλο επέρυσι.
0: Για να ακούσουμε το γιατρό τι λέει.
4: Όταν αφορά για τη Μαυρούκα, αυτή έχει πάρει βραβείο ασχήμια.
0: Το ξέρω. Το πρώτο βραβείο.
1: Και τη βάλανε αυτή να ρε παιδιά να υποδηθεί την ωραία Ελένη που για χάρη της έγινε ο Τροϊκός πόλεμος. Να τρελαθούμε δηλαδή. Έτσι όπως τα λέει η κυρία, πολύ εύσοφα τα λέει.
0: Για πες.
4: Αγαπητέ γιατρέ, σε θέλω, είστε δυναμικός. Πρέπει να δεχτείτε με υπόλοιπους Έλληνες σαν και εσένα.
1: Αχ, αγαπητή μου, να ξέρεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Θα μας λυπηθείς, βλέπεις, δεν μου είναι λαιμός. Εμάς το σύστημα δεν μας παίζει καθόλου. Είναι ακόμα στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι το κάνει.
4: Δεν υπάρχει σύστημα στην Ελλάδα.
1: Μια χαρά υπάρχει σύστημα. Υπάρχει σύστημα της νέας τάξης πραγμάτων που εκπροσωπούν όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Είναι ένα κόμμα, να ξέρετε. Είναι το κόμμα των πολιτικών κομμάτων. Δεν υπάρχει, όποιος βγει στην εξουσία, πες μου ποια είναι η διαφορά του Μητσοτάκη. Μπράβο, ποια είναι η διαφορά του στην παιδεία. Μαζί
4: συγκεντρώνονται από κάτω στις υπόγειες ΣΟΕΣ και συζητάνε τι θα κάνουν τα πόδια στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς είναι.
4: Καλό,
1: δεν αφήνουν να βγει ελληνική κυβέρνηση. Δεν αφήνουν Έλληνα. Δεν αφήνουν, όπως θα ήρθες.
4: Ότι όπως μαζεύονται, συγγνώμη γιατρέ μου, συγγνώμη. όπως μαζεύονται αυτοί κάτω σε υπόγειες ΣΟΕΣ και βγάζουν αποφάσεις πώς θα καταστρέψουν τον Έλληνα, το ίδιο να κάνει και να κάνετε κι εσύ. Να μαζευτείτε κρυφά ύπουλα και να βγάλουν τα αποφάσεις.
1: Αγαπητοί μου, τη διαφορά ότι αυτοί έχουν το χρήμα, την εξουσία, ελέγχουν τα πάντα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιότυπη πρωθυπουργοκεντρική δικτατορία. Υπάρχει ένας εκλεγμένος μονάρχης στην Ελλάδα που εξουσιάζει τα πάντα.
4: Που θέλει, δεν μπορεί να τον αφήσει καλό. Θα πουλήσει και την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Όχι μόνο την πουλάνε την Ελλάδα. Πουλάνε την πίστη της, πουλάνε τα ήθη της, πουλάνε τα παιδιά της.
4: Να πουλήσει τη μάνα του, την καριόλα.
1: Άστε τώρα.
4: Την πουλημένη, είναι πουλημένη αυτή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κεφαλονίτισα την αγάπη μου.
1: Ξέρεις πόσα. Φύγανε, αγαπητοί μου, 1.170.000 Ελληνόπουλα παραγωγικής ηλικίας. Με το πτυχιάκι τους, ίδρωσε ο μπαμπάς ο Έλληνας και η μάνα η Ελληνίδα, πότισαν τα χωράφια τους με αίμα και υδρότα, να πάρει το παιδί του να μεγαλώσει. Ελληνόπουλα παραγωγικής ηλικίας, με το πτυχιάκι τους, ίδρωσε ο μπαμπάς ο Έλληνας και η μάνα η Ελληνίδα, πότισαν τα χωράφια τους με αίμα και υδρότα.

0: πάνε το πρωί της Κυριακής στην εκκλησία και μετά θα πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη. Το πιστεύετε?
1: Σωστά. Σωστά.
0: Που ψήφισε στο δομονόμο. Ψήφισε δηλαδή ένα νόμο να παντρεύονται αρσενική με αρσενική, θηλυκή με θηλυκή και να τους δίνει και παιδιά. Αυτός ο νόμος, αγαπητοί μου, βάλει απευθείας το Ευαγγέλιο του Χριστού.
1: Ακριβώς.
0: Που η Ελλάδα κίνησε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ναι. Από εδώ ξεκίνησε η Ορθοδοξία. Εμείς κάναμε...
1: Ο ύψιστος δημιουργός μας έκανε γυναίκα και άντρα. Τέλος.
2: Έτσι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Μητσοτάκης κάνανε 40 φύλλα. Έχει, λέει, η Ευρώπη 66 φύλλα έχει αναγνωρίσει. Ας πάμε να γνωρίσει κάτι σεξουαλική διαστροφή.
2: Λοιπόν,
0: για την Ευρώπη που έλεγε πριν ο Άγγελος.
1: Να σας πω κάτι, αγαπημένοι μου γιατί. Όταν βλέπουν ακόμα οι Έλληνες που κινδυνεύουν και θέλουν βοήθεια από την Αμερική, κυνηγάνε τον Τραμπ. Πήγε, λέει, και πήρε ενισχύει ο Τραμπ και θα μας φάει και θα μας κάνει και θα... Αυτός ο άνθρωπος που με τα εκατομμύρια που έχει μπορούσε να κάθεται στο χρυσό του παλάτι και να μην έχει ανάγκη κανένα από αυτά τα καθάρματα. Και όμως πρέπει να σώσει την ανθρωπότητα. Και βγαίνουν οι Έλληνες, οι ελληνόφωνοι Έλληνες και κατηγορούν τον Τραμπ. Αμάν, έλεος.
0: Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει τα χάλια της. Πρέπει να βάλει μια κυβέρνηση που θα τη συμμαζέψει. Μια ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δεν. Το σύστημα δυστυχώς είναι πολύπλοκο. Κρατούν τη δικαιοσύνη. Βλέπεις ότι βγαίνουν αποφάσεις τρελές από τα δικαστήρια. Δικαίωσαν προχθές το σοδομονόμο που σας είπα. Είπαν ότι είναι συνταγματικός. Ναι. Πού είναι συνταγματικός?
1: Ναι.
0: Το Σύνταγμα λέει ότι κάθε νόμος πρέπει να είναι στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Είναι νόμος αυτός που θα τον αποδέχεται η Ορθόδοξη πίστη.
2: Όπως και εδώ στην Αμερική, γιατρέ μου, όταν πας στο δικαστήριο, σε βάζει να ορκιστείς το Ευαγγέλιο. Το πιασές. Δεν μπήκανε άλλοι και να πούνε στο δικαστήριο ή στην κυβέρνηση δεν υπάρχει πλέον όρκος στο Ευαγγέλιο. Στο Ευαγγέλιο ορκίζονται όλοι στην Αμερική.
0: Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία.
2: Εμείς έχουμε στην Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Σε όλα τα δικαστήρια υπήρχε η εικόνα της Παναγίας του Χριστού. Σε όλα τα σχολεία.
0: Άγγελε, άμα δεις, τώρα η τελευταία φάση του ξεπουλήματος είναι τα παιδιά μας. Θέλουν να πάρουν τα παιδιά. Τα παίρνουν σε όλη την Ευρώπη, όλα λειτουργούν νοσοκομεία και τα λοιπά με Έλληνες. Και τα σπίτια και τα χωράφια.
2: Ναι.
0: Τα σπίτια τα πήρανε. Τα πήρανε Βούργαροι, Τούρκοι, Γερμανοί, Ισραηλινοί. Ναι, τη Χαλκιδική όλοι δεν ακούσε ελληνικά.
2: Αχα.
0: Και τώρα θέλουν να πάρουν και τα χωράφια.
2: Ναι. Λοιπόν, που γίναμε, περιμένει κάποια άλλη γραμμή. Να έχεις καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
2: Γεια σου, Κεφαλονίτισσα. Την είπα που είναι.
0: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, σε αγαπάει η Κεφαλονίτισσα, γιατρέ. Αυτή είναι η γειτόνισσα του Τραμπ. Δίπλα. Παρακαλώ, λέγεται εσείς, η επόμενη γραμμή.
0: Πίνουμε καφέ με τη Μελάνια, ε.
2: Παρακαλώ, λέγεται.
3: Κύριε Άγγλε. Καλησπέρα, κύριε Άγγλε. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε, τα σύν.
0: Καλησπέρα σας.
3: Ο Πάτροκος μας, ο Αιτωλός, έλεγε ότι θα ζούμε σε ένα ψευτορωμαϊκό.
0: Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε ακριβώς. Και 200 χρόνια, αγαπητέ μου, το έχω ψάξει πολύ αυτό το θέμα.
3: Και μέχρι τότε, μέχρι να πέσει αυτό το ψευτοκράτος, δεν βλέπω καμία ελπίδα. Είναι δομημένο έτσι το πολιτικό σύστημα που να μην μπορεί κανένας έντιμος πολιτικός, σαν και εσάς ένας έντιμος πολιτικός δεν μπορεί πλέον, δεν τον αφήνουν. Είναι έτσι το σύστημα.
0: Όχι, εμένα ξέρεις πόσα μου έχουν βάλει περίπου 800.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί σήκωσα κεφάλι στην πινακοθήκη και δεν δέχτηκα να προσβάλλεται η ορθοδοξία μας. Δεν ήρθε ούτε ένας να υποστηρίξει. Ούτε ένας, ούτε από την πολιτική, ούτε από την εκκλησία. Το λέω
3: ακριβώς.
0: Και πονά, με πόνο καρδιάς, κλαίγοντας,
3: το λέω,
0: περίμενα να έρθουν οι παπάδες, οι ιεράρχες, οι αγαπημένοι που εγώ από μικρό παιδί σέβομαι το ράσος ο τίποτα άλλο. Έτσι με έμαθε η μάνα μου, έτσι με έμαθε.
3: Τα μεγάλα κανάλια πλέον δεν σας παίζουν, δεν σας φωνάζει κανένα να σας πάρει μια συνέντευξη.
0: Τα μεγάλα τα κανάλια έχω πάρει μαύρο, σου λέω. Δικαστικά έχω τώρα πόσα δικαστήρια, το πρώτο είναι για 500.000, γιατί ένα κεφάλι αυτοί που θέλουν να

0: ξεχωρίζει παρά το κόψουνε. Γιατί, υπάρχει αυτό που είπες, το ψευτορωμαϊκό. Έχω εδώ αυτό. Είναι ο Μακρυγιάννης εδώ πέρα.
1: Ακριβώς. Και ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Επειδή δεν κάνουμε πολλά παιδιά στην Ελλάδα, εσείς πρέπει να ξέρετε, επειδή είστε πολύτιμος, δεν μας αφήνει το κράτος να κάνουμε παιδιά. Εγώ είστε. Έξι παιδιά. Δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι σήμερα να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά και γιατί.
0: Τα παιδιά δεν κυνηγάνε, αγαπητέ μου. Η Ελλάδα έχει 350.000 εκτρώσεις το χρόνο, η χριστιανική Ελλάδα. Απέναντι η Τουρκία κοντεύει 100 εκατομμύρια, μια έκτρωση δεν θα δεις. Στην Ελλάδα εδώ μισούνε τα παιδιά. Τα σκοτώνουν στην κοιλιά της μάνας τους, το καταλαβαίνεις. Και όσα από αυτά επιβιώσουν, γύρω στα 65.000 γεννιούνται 68.
1: Όταν ρωτήσανε την κυρία Χριστιανού, τη ρωτήσανε την κυρία Χριστιανού αν είναι υπέρ των εκτρώσεων ή αν είναι κατά. Και τι είπε, λέει, υπάρχει λέει νόμος, λέει και ο νόμος λέει αυτός είναι, λέει, ότι η γυναίκα μπορεί να ορίζει λέει
0: το σώμα. Όχι, με αυτό δεν συμφωνώ με την κυρία Χριστιανού, τους τα είπα και τους τα έστειλα τα μηνύματα. Εγώ αγαπητέ μου σε θέματα πίστεως και πατρίδες δεν θα βάλετε μια σταγόνα νερό στο κρασί μου. Για μένα. Ο νόμος αυτός ήταν η ταφόπλακα της Ελλάδας. Ήταν ο νόμος του Πασόκ της Μελίνας Μερκούρη που νομιμοποίησε τις εκτρώσεις. Έκτρωση για τον Ορθόδοξο είναι φόνος. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε.
1: Και είναι και για αυτό η γυναίκα θέλει. Λέει, σέβεται, λέει, είναι γυναίκα, λέει, και ξέρει, σαν γυναίκα, λέει, ξέρει, σέβεται, λέει, ότι μια γυναίκα μπορεί να ορίζει, λέει, μόνη της το σώμα της.
0: Μα θα τρελαθούμε τώρα, να ξεράσουμε και την ιατρική που ξέρουμε. Μέσα στο σώμα αυτής της γυναίκας όμως υπάρχει ένα άλλο σώμα. Και αν το σκοτώσει τώρα εμένα, με σκότωνε η μάνα μου όταν ήμουν μέσα στο σώμα της. Δεν θα ήμουν τώρα εγώ εδώ να σου μιλήσω. Ούτε τον άγγελο θα έβλεπαν. Το άγγελο η μάνα πήγαινε και τον πέταγε και τον πετσόκοβε ένας γιατρός. Ανάλαβες.
2: Γιατρέ.
0: Μέσα στο σώμα λοιπόν της γυναίκας υπάρχει ένα άλλο σώμα με δικά του χεράκια, δικά του ποδαράκια, δικά του ματάκια, δικό του κεφαλάκι που η γυναίκα αυτή δεν το κάλεσε, μόνη της το έκανε, δεν ήρθε μόνο του. Είναι όπως λέει ο φίλος μου Βαθιώτης, είναι σαν να με πάρει ας πούμε ο άγγελος στο κότερό του, αν έχει κότερο δεν ξέρω, να με πει Νίκο έλα στο κότερό μου. Στο σώμα του δηλαδή, και μόλις μπήμε στην μέση του πελάγου, στον πιστευτό εγώ, με πετάει στη θάλασσα, με φάνει καρχαρίες.
2: Ωραίο αυτό ακριβώς που το είπες, θα έπαθα κάτι το νέο. Έχεις δίκιο γιατρέ, θα σου πω κάτι. Ότι...
0: Άγγελε, δεν θέλω να έχω δίκιο. Πραγματικά δεν θέλω, με αυτά τα εγκλήματα που βλέπω κλαίει η ψυχή μου.
2: Όχι.
0: Χάνεται η Ελλάδα, το καταλαβαίνετε,
2: το
0: δεν είναι για να
2: εγώ
0: γελάμε.
2: Πάρα πολλές φορές. Και
0: δεν θέλω
2: μάλιστα,
0: να έχω δίκιο,
2: Άγγελε. Εδώ μίλησα εγώ με κάποιους Αμερικανούς και είχα πάει στο Lakeland και θα σου πω στο Lakeland είναι, μπορώ να πω, το capital από τους Redneckers. Θα μου πει είναι αυτοί οι κοκκινομνέμιδες. Αυτοί είναι του Τραμπ. Μην του πεις τίποτα για τους Τραμπ, θα κρεμάσω ανάποδα. Και πάει, είμαστε φίλοι τώρα με αυτούς. Και με τα κορίτσια και με τα παιδιά και η οικογένειά μου είμαστε πάρα πολύ. Και με καλέρω κάθε φορά να του μιλάω και του αρέσει αυτό που λέω για την Ελλάδα. Και μάλιστα ήρθε αυτό το ζήτημα που είπα εγώ ότι είναι φοβερό και λυπηρό η Ελλάδα να κλείσει 750 σχολεία γιατί δεν έχει παιδεία. Και λένε και με ρωτάνε.
0: Δεν έχει παιδεία και παιδιά.
2: Ναι, δεν έχει
0: αυτά
2: παιδεία.
0: Αυτά τα δύο λοιπόν στην Ελλάδα.
2: Λέει, δεν και έχει παιδεία, παιδεία δεν έχει. Παιδεία. Εννοώντας, άμα ναι, δεν έχει παιδεία, δεν έχει παιδιά.
0: Όταν, Άγγελε, λίγο να ολοκληρώσω αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Λέγεται.
0: Όταν σκοτώνεις τα παιδιά από την κοιλιά της μάνας τους, μετά τα σκοτώνεις με τα βρωμομέσα αυτά που υπάρχουν, δεν ξέρεις αν είναι αγόρια ή κορίτσια, τα μαθαίνεις τα ναρκωτικά και λίγα που γλιτώνουν και σπουδάζουν τα παίρνουν στο εξωτερικό. Και φέρεις εδώ μετανάστες, δεν βγαίνει η εξίσωση της επιβίωσης του έθνους, Άγγελε.
2: No.
0: Φέρνεις και τους μετανάστες. Δηλαδή, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 140.000 θανάτους και έχουμε 68.000 γεννήσεις. Ένας γέρικος εξαθλειωμένος πληθυσμός.
2: Γιατρέ μου, να σου πω κάτι, είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Φοβερό. Με αυτό να
2: ασχοληθείτε. Είναι ότι η ατζέντα.
0: Να κάνετε προσευχή για εμάς τους Έλληνες.
2: Οι ίδιοι οι ανθρώποι, γιατρέ μου, που έχουν μπει στις ανομαλίες να αλλάξουν τη μυθολογία μας και να βάλουν τον Οδυσσέα μαύρο, την άλλη μαύρη.
0: Να ήρθε υπουργός στον εξωτερικό της πολιτισμού εκεί να διαστρεβλώσει και την μυθολογία την ελληνική. Διαστρέβωσε την πίστη.
2: Μα ακόμα κυκλοφοράει στους δρόμους. Λέει την έχετε κυκλοφοράει. Θα την βγάλω στον αέρα αυτή. Στείλε μου το τηλέφωνο
0: της. Θα την βγάλεις. Είναι με μια φίλη της εκεί τη δύσκολη της.
2: Μήπως είναι λέσβη αυτή.
1: Για να κλείσω, να κάνω ακόμα μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Να κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
2: Δεν ξέρω
0: τι κάνω.
1: Τι πιστεύει ο κύριος Παπαδόπουλος για τη λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα και τι πρόγραμμα θα είχε αν ήταν πρωθυπουργός αυτός?
0: Θα είχα το πρόγραμμα αυτό που έχει κάθε λογικός άνθρωπος. Εγώ όταν ήρθα να κάνω μετεκπαίδευση στην Αμερική μου ζήτησαν πιστοποιητικό οικογενειακής, μου ζήτησαν πιστοποιητικό υγείας, μου ζήτησαν πιστοποιητικό στα δικαστήρια, πώς το λένε μωρέ, ποινικό μητρό. Μου είπανε πού θα μείνετε, πόσο καιρό θα μείνετε, για να σας κανονίσουμε και τα λοιπά. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ αν είμαι πρωθυπουργός? Τα σύνορα αμέσως ασφαλή. Έχει χώρα, η Ελλάδα έχει σύνορα. Δεν είναι σαν το γελίο τον πρώην πρωθυπουργό που είπε δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Σύνορα έχει θάλασσα και είναι γραμμένα με αίμα. Ρώτα πόσους ναυτικούς, ρώτα πόσες ναυμαχίες έχει σύνορα. Λοιπόν, φυλάξεις τα σύνορα. Τώρα είναι πολύ απλό να φυλάξεις τα σύνορα, αγαπητέ μου, με δύο-τρία μηχανήματα ελέγξεις όλο το Αιγαίο. Οπότε, ελέγχοντας τα σύνορα, κυρίως όμως, ελέγχοντας αυτές τις αμαρτωλές ΜΚΟ που είναι μέσα όλοι και το πρωθυπουργικό περιβάλλον, τρώνε με χρυσές μασέλες.
1: Αλλά εσείς επειδή είστε χριστιανός, κύριε Παπαδόπουλε, και πιστεύετε... Εσείς πιστεύετε στον Χριστό? Ο Χριστός έλεγε ανοίξτε τις πόρτες. Ο Χριστός έλεγε ανοίξτε τις πόρτες στους πρόσφυγες.
0: Θα ανοίξω του
1: να δέχεστε τους πρόσφυγες.
0: Τους είδες? Εγώ πήγα και τους είδα, αγαπητέ μου. Πήγα στην Κρήτη και τρόμαξε το μάτι μου. Ήτανε σε 700 άτομα, βγήκανε από ένα μεγάλο, δεν ξέρω, σαν ας το πω καράβι, δεν τα ξέρω ακριβώς πώς είναι, 700 άτομα με επιρμένη την οφρή, υπερήφανα δηλαδή, ήταν γύρω στα 25, πάνω από 30 δεν ήταν. Γυναίκα είχε μόνο μία, παιδιά δεν ξέρω αν είχε. Αυτό είναι πρόσφυγες, πρόσφυγες είναι, πού είναι οι γυναίκες τους, πού είναι τα παιδιά τους, οι άντρες μένουν να πολεμήσουνε.
1: Ο επίσκοπος έβγαλε και στα πρώτα να πήγε να τους επισκεφτεί. Ο αρχιεπίσκοπος έβγαλε το σαυρό του. Για να μην λέει φημόσυνο, για να μην παρεξηγηθούν.
0: Άσε, αυτά είναι έσκη.
2: Έγινε, γεια σου. Να πούμε το εξής, έχουμε μια άλλη γραμμή, περιμένει.
0: Όχι, υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση που το έλεγε αυτό το πράγμα σε λίγα 24 ώρα.
2: Ναι.
0: Άμα δω λίγο να ολοκληρώσω, δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες, είμαστε φιλόξενος λαός. Και την μπουκιά μας, άγγελε, θα τη βγάλουμε άμα δούμε πρόσφυγα. Άμα δούμε μια γιαγιούλα, μια έγκυο γυναίκα, παιδιά να θυλάζουν μάνες, δεν θα τις πάρω, θα βγω από το σπίτι μου να τις βάλω μέσα. Αλλά άμα βλέπεις στρατό απέναντί σου και να σε κοιτάζουν με έπαρση και ρώτησα τον εαυτό μου, λέω, βρε Νίκο, γιατί αυτοί κοιτάζουν έτσι, σαν να ήμασταν εμείς, και εδώ οι κριτικοί και τους τρόμανα, τους φοβήθηκαν. Ξέρεις τι κατάλαβα και τι απάντηση μου ήρθε στο μυαλό, λέω, αυτοί έχουν ηγέτες, έχουν τον Ερντογάν, έχουν από πίσω ηγέτες, εμείς έχουμε αντρίκελα, μας κυβερνούν άδειες καρέκλες. Στην Ελλάδα μας κυβερνούν άδειες καρέκλες, δεδομένοι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ένα πράγμα.
0: Εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα, όχι ελληνικά.
2: Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έχει συμβεί, τώρα αυτό που λέμε με τους λαθρομετανάστες και τα πάντα, στην Αμερική, τώρα παραδείγματος χάρη, άμα πας γιατρέ και πεις θέλω να πάρω μια έστρε βίζα να πάω στην Αμερική και σε ρωτάνε, πού πας? Παλάω το φρούμε τον Άγγελο.
0: Εμένα με πήραν και συνέντευξη.
2: Ναι. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ δύσκολα εφέτος, λόγω της καταστάσεως, της πολιτικής καταστάσεως, να έρθουν τουρίστες στην Αμερική από την Ελλάδα.
0: Ναι, σοβαρό κράτος.
2: Στην Ελλάδα, και εγώ είπα στην είπα στην κυβέρνηση εδώ πέρα, στη δικιά μας εδώ, στους δικούς μας, η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος το οποίο είναι πάντα μαζί με την Αμερική. Δεν θα πρέπει να μας έχετε στην ίδια μοίρα που είναι άλλα κράτη, όπως η Τουρκία, όπως η Αραβία, που όπως στα Βαλκάνια που έρχονται στην Αμερική, οι οποίοι είναι εγκληματίες. Δεν είμαστε σαν την λεγόμενη κομμουνιστική οργάνωση Ανταρσία, η οποία στην ημέρα που έγινε η Καρεσιανού έκανε το μεγάλο της στόχο.
0: Πάλι δεν προσέχουν οι Αμερικάνοι, γιατί δεν ξέρεις τι μπήκε στην Ελλάδα,
2: ναι,
0: και εκεί πήραν.
2: Ξέρεις κάτι, πήγε η Καρεσιανού να πάρει βίζα να έρθει στην παρέλαση στη Νέα Υόρκη και την απορρίψαν οι Αμερικάνοι. Ξέρεις γιατί? Διότι η Καρεσιανού μοίραζε φεριβολά θάνατο στον Τραμπ. Θάνατο στην Αμερική. Τα έχω εγώ εδώ πέρα. Μου τα στείλανε οι δικοί μου από την Ελλάδα. Να σα στείλω να τα δει. Να τα δει και του δει του Καρεσιανού. Δεν θα πατήσει στην Αμερική ποτέ σου. Γιατί εσύ συνεργάζεσαι με εγκληματικές οργανώσεις. Το κόμμα σου, κυρία Καρεσιανού, και αυτοί οι οποίοι συνεργάζεσαι, οι Ρώσοι. Εγώ γιατί την έβαλα στο μάτι εδώ και ένα μισή χρόνο. Πες μου, ποιοι είναι οι φίλοι σου, να σου πω ποιος είσαι και ποια είσαι. Η Καρεσιανού είναι κομμουνίστρια, είναι με την Ανταρσία, και αυτοί μοιράζανε στη μεγάλη εκδήλωση θάνατο στους καπιταλιστές. Δεν είσαι εμένα στην Αμερική που είμαι και εγώ καπιταλιστής.
0: Σοβαρά, δεν το ξέρω αυτό.
2: Τα βάλω στον άρα, δεν τα είδες και μετά παρουσίασα όλα.
0: Μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση ο Μητσοτάκης τότε στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ που ήταν εναντίον, ας πούμε. Λέω, είναι δυνατόν ένας Έλληνας πολιτικός, ένα μικρό κράτος με τους... Εμείς είμαστε με την Ελλάδα. Δεν είμαστε με κανέναν. Ναι. Mm-hmm. Πρέπει με όλους καλά να τα έχει η Ελλάδα. Και με τη Ρωσία και με την Αμερική.
2: Για να πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
0: Δεν έχει η Ελλάδα να τα βάλει με την Αμερική και με τη Ρωσία. Μπορεί να μου πεις.
2: Ναι, πες και με.
3: Καλησπέρα γιατρέ, στα σέρι μας.
2: Καλησπέρα.
3: Μία ερώτηση να σας κάνω. Έχουμε ξάδελφο γιατρό μεγάλο στην Αθήνα, σκουλαγμένο, ο πατέρας του καπετάνιος. Και γιατί όμως πρέπει η κυβέρνηση δική μας να τους, με τόσα χρόνια σαφρανία τα παιδιά, να έχουν μόνο 800 με 900 ευρώ και 1000 ευρώ. Επιτρέπεται αυτό το ζήτημα? Δηλαδή πρέπει να αναστατώσουμε.
0: Θέλουν να μας διώξουν από την Ελλάδα. Τον Έλληνα τον θέλουν παντού. Τον θέλουν στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Ευρώπη, στο Ισραήλ, οι Άραβες.
3: Ναι,
0: δεν
3: αλλά
0: τον
3: κοιτάξτε
0: θέλουν
3: όμως,
0: στην Ελλάδα.
3: Όχι, κοιτάξτε όμως. Πρέπει να καταπολεμήσετε, διότι οι μισθοί της Ελλάδος πρέπει να ανεβούν.
0: Ας μας ψηφίσει ο ελληνικός λαός, αλλά για να μας ψηφίσει πρέπει να μας γνωρίσει. Τα μέσα εμάς δεν μας παίζουν. Παίζουν τον Τσίπρα, παίζουν τον Μητσοτάκη.
3: Όπως και εδώ το CNN παίζουν τους άλλους. Όπως και εδώ το.
2: Λίμπερα.
0: Τώρα παίζουν την κυρία Καρεσιανού. Αυτά είναι. Ό,τι θέλετε.
3: Κοιτάξτε όμως, εάν δεν αλλάξουν οι μισθοί, εδώ έχουν. Του λένε στην Ελλάδα και στο νησί που είμαστε και στην Αθήνα, καθαρίστριες από την Αλβανία κάνουν πιο πολλά λεφτά από ό,τι κάνει ένας γιατρός. Στη Σπάρτη πάνω που μαζεύουν τις ελιές. Συγγνώμη. Μαζεύουν τις ελιές και δεν μπορούν να βρουν άνθρωπο να μαζέψει τις ελιές, διότι οι Πακιστανοί σου λένε φεύγουμε τώρα, πάμε Αλβανία να μαζέψουμε κάτι πράγματα γιατί στην Ελλάδα δεν μας πληρώνουν. Δηλαδή, πώς θα καταντήσουμε? Δηλαδή πρέπει να ξεσηκωθείτε όλοι κάτω.
0: Ξέρετε ότι το τελευταίο νομοσχέδιο που έκανε ο Μητσοτάκης για το στρατό Δένδειας διαλύουν το σύμπαν στον ελληνικό στρατό. Τώρα αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε. Γίνονται μαζικές αποχωρήσεις. Γιατί δεν πληρώνονται τα παιδιά? Είναι τεχνικοί στην αεροπορία, φεύγουν στην Τσεχία με 5-6.000 ευρώ και εδώ τους δίνουν 700 ευρώ. 780.
2: Και στο Ισραήλ τους δίνουν 5.000.
3: Λοιπόν,
2: στο Ισραήλ.
3: Δηλαδή πρέπει να το πω, αλλά καλά να πάθουν όμως, γιατί τους ψηφίζουν. Δηλαδή πρέπει, εμείς δώσαμε τη δόξα, τη
0: δεν
3: γνώση,
0: είναι εύκολο, είναι το σύστημα πολύ σε ψηφιαλάει.
3: Και δεν μπορούμε δηλαδή να σηκώσουμε κεφάλι στην Ελλάδα για να βρούνε το ποσό. Επιτρέπεται μια οικογένεια να χρειάζεται χωρίς και από εμάς εδώ να ζήσουνε. Έλεος.
0: Τα νύχια της νέας τάξης πραγμάτων στην Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο μεδούλι των οστών της Ελλάδας. Μόνο ο Θεός μπορεί να τη σώσει. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να τη σώσει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
3: Πρέπει να κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Πρέπει να μαζέψετε τα παιδιά από πανεπιστήμια και τους εργάτες που δουλεύουν, τους δικηγόρους, τους γιατρούς.
0: Βλέπετε ότι κάθομαι τώρα εδώ στην Ελλάδα, είναι 2, 1.5 ώρα. Ο λαιμός μου δεν κάνω τίποτα άλλο από το να μιλάω, να μιλάω, να μιλάω. Τα μεγάλα τα κανάλια δεν μας παίζουν.
3: Και μπράβο σου.
0: Έχουν εντολές τέτοιες. Σου λέει τον Παπαδόπουλο δεν τον ελέγχει η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τελείωσε. Μαύρος αυτό. Μαύρος το μαυρογιαλούρο. Ενώ πρέπει μαύρο να τους μαυρίσει αυτούς ο ελληνικός λαός. Ούτε Πασόκ, ούτε Νέγνο. Όποιος κυβέρνησε στην Ελλάδα, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Κάθε κυβέρνηση.
3: Μα κοιτάξτε όμως, δεν έχουν αλλάξει όμως, γιατί με την κατάσταση του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, τους έχουν καταπουλήσει. Δηλαδή, παίρνουν ακόμα πιο πολύ πούλημα. Αλλά βέβαια, μερικοί όμως που παίρνουν τις συντάξεις τους, του λέει δεν ενδιαφέρει, ας κόψουν τα κεφάλια τους. Μα δεν παίζεται έτσι. Μιλάμε για όλα τα παιδιά της Ελλάδος φεύγουν.
0: Ξέρεις ότι όλα τα κανάλια, όλη η ραδιοφωνική σταθμή τους δίνει χρήματα. Μέχρι τον Αύγουστο του 25 που είχα κάνει μια έρευνα, μέχρι τον Αύγουστο είχαν 108 εκατομμύρια είχε δώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Μητσοτάκης. 108 εκατομμύρια είναι λιγκιώδες ποσό.
3: That's a lot of money. Wow, ντροπή τους. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχουμε βαρεθεί πια να πούμε 700 ευρώ το μήνα, 800 ευρώ το μήνα, 1200 ευρώ το γιατρός. Ένα είναι καρδιοχειρούργος ο κάδερφος. Το παιδί δηλαδή βοήθεια.
0: Έχεις ένα γιατρό που κάνει μέχρι τα 40 του σπουδάζει και τον έχει με 1000 ευρώ άδωνης και αυτόν τα 1000 ευρώ δεν το φτάνει να δίνει μπουρμπουά την ημέρα, ας πούμε. Και οι σπουδές
3: μα και αυτός το ίδιο. Και αυτός το ίδιο. 1200 στο Ωνάσιο. Καρδιοχειρούργος. Και transplant.
0: Για
3: δηλαδή,
0: πάλι να μάθεις δηλαδή, να χειρουργείς το αλλού την καρδιά, να ανοίγεις τον ασθενή, να έχεις την ευθύνη της ζωής του στα χέρια σου.
3: Και μετά σου λέει γιατί δίνεις φακελάκι. Πώς θα ζήσει αυτός ο γιατρός άμα δεν πάρει το φακελάκι.
0: Αναγκάζουν
3: το οποίο είναι να το πάρει.
0: Στην παρανομία, βέβαια και αυτό δεν είναι δίκιο γιατί ο ασθενής εκείνη την ώρα είναι σε δυσμενή θέση. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να ξεπουληθεί, τι να κάνει.
3: Ντροπή σας, anyway, συγγνώμη που σας ενοχλάω, αλλά ήθελα να μάθω δηλαδή αν μπορούμε να καταπολεμήσουμε για τους μισθούς της Ελλάδος. Δεν πάει πια παραπάνω. Δεν πάει.
0: Πρέπει
3: να φανάσουν όλοι. Άγγελε, βάλε τα δυνατά σου και αρχίνα.
2: Πάντα. Για χαρά.
0: Ο Άγγελος πρέπει να υποστηρίξει ελληνικό παλμό, άμα έχει ελληνικό παλμό μέσα του. Και όλοι σας στην Αμερική.
2: Εγώ έχω.
0: Εμείς. Έτσι λέγεται το κίνημα που κάναμε.
2: Α, ελληνικός παλμός, ωραία. Να σου πω κάτι, μου αρέσουν οι ιδέες σου.
0: Που δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Δεύτερο, τα μεγάλα τα κανάλια.
2: Ότι είναι φοβερό, ας πούμε, να μη σου δίνουν και εσένα. Να κοίταξε, εφόσον η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος.
0: Και εγώ είμαι βουλευτής, είναι ενεργεία βουλευτής.
2: Ναι, είναι το
0: αλλά
2: μόνο.
0: Αλλά όταν πάμε να μιλήσουμε εμείς, τότε φτιάχνουν τις κάμερες, δεν τα κορδόνια τους εκεί στο περιστήλιο.
2: Ναι, όλα.
0: Σαν να μην υπάρχουμε.
2: Ναι, πάμε στο Μοντρεάλ. Γεια σου από Μοντρεάλ, τι γίνεσαι.
4: Γεια σου, Άγγελε.
2: Γεια σου, αγαπητέ.
4: Καλησπέρα στον κύριο Παπαγιώπουλο.
0: Καλησπέρα.
2: Σε ακούει.
4: Ναι, όχι, συγγνώμη, κυρία. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Σε μερικά πράγματα συμφωνώ. Εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ πρώτο-πρώτο, να σου πω, κύριε Παπαδόπουλο. Το μόνο όμως που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν βγάζετε τα άτομα που είναι μαζί σας. Αυτό είναι ένα πράγμα που βλέπω από πολλούς. Που βγαίνουν, αλλά το πρόγραμμα σας, το να κατηγοράς μόνο τον Μητσοτάκη. Είναι εύκολο. Το να κατηγοράς τον Τσίπρα είναι εύκολο. Το να βγαίνεις όμως με ένα πρόγραμμα, να έχεις ανθρώπους, γιατί του λες τώρα για το Δέντια, για την άμυνα, το να έχεις εσύ έναν δικό σου, ποιος θα είναι ο δικός σου υπουργός
2: αμήνης.
4: Πρέπει το πρόγραμμα για να σας ψηφίσει ο λαός. Πρέπει να έχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν ψηφίζουμε έτσι στα τυφλά.
0: Πήραμε και το Βελόπουλο.
2: Για να ακούσουμε. Για περίμενε στο Μόντρεα. Περίμενε να ολοκληρώσω, θα σου απαντήσει ένα-ένα, θα υπάρχει...
0: Μπέστε στο ελληνικοσπαλμός.gr και θα δείτε και το πρόγραμμα, έχουμε ολόκληρη στο σελίδα, έχουμε στελέχη, πολύ αξιόλογα, αλλά αυτοί ούτε εμένα δεν βάζουν, ούτε στελέχη μου, ούτε εμένα με είδατε πουθενά εσείς, να εδώ σε καμία εκπομπή μόνο να ξεφύγουμε. Αυτά είναι οργανωμένα. Στελέχη, στελεχάρες, όχι στελέχη. Οργανωμένο πρόγραμμα.
2: Τα λέγε από
0: το πρόγραμμα, βέβαια, αγαπητέ μου, δεν είναι να πεις, άμα θέλει ένας δημοσιογράφος να κάνει μια. Εγώ είμαι καρδιοχειρουργός, όπως σου είπα, και ξέρω από επιστήμη πολύ καλά. Πάνε για να σε κοροϊδέψουν μερικές και λέει τι φόρους θα βάλετε εκεί. Αυτά όταν ακούσετε τέτοιες ερωτήσεις σημαίνει είναι δημοσιογραφίστικες τους εσχύς του είδους. Η καρδιά μετράει του ανθρώπου τι θέλει να κάνει. Και όχι αν θα βάλεις 16% ΦΠΑ, 24%, δεν μπορείς να το πεις αυτό από τώρα. Αυτά είναι δυναμικά μεγέθη, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Σήμερα μπορώ να βάλω τόσο. Μετά από 6 μήνες το αυτό στην εξουσία ή στο τέτοιο πρέπει να είναι δυναμικά μεγέθη αυτά.
2: Για να ακούσεις λέει ο κουρατής του Μόντρια, έλα, για συνέχιση σε παρακαλώ.
4: Αυτό που θέλω να πω, Άγγελ, είναι ότι για τα κανάλια που λένε ότι είναι πληρωμένα και θέλουν. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που θυμάμαι εγώ με 72 χρονών που έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από τα κανάλια. Το Μέγα είναι με τον Μητσοτάκη, από το πρωί στο βράδυ τον αζώνουνε. Το Όπερ είναι με τον Μητσοτάκη, το Κόντρα είναι με τον Μητσοτάκη, το Άσερ είναι με τον Μητσοτάκη, ο Σερέτης απάνω το Φόκες από το πρωί στο βράδυ τον Ευρύζη είναι με τον Μητσοτάκη. Ποιος είναι με τον Μητσοτάκη που λέμε τόσο πολύ, όλα τα κανάλια είναι πληρωμένα. Εκτός από το Sky.
0: Όχι, ρε παιδιά,
4: και το λέω καθαρά έτσι όπως είναι και θα το ενδιαφέρει. Εκτός από το Sky και το Αντένα και λίγο το Action 24, το και ποιο άλλο είναι που είναι με το Μητσοτάκη.
0: Κοίταξε. Είναι με το σύστημα Μητσοτάκη. Εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης είναι κάτι διαφορετικό? Αυτή είναι το σύστημα της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι το κόμμα των πολιτικών κομμάτων. Βλέπεις καμιά διαφορά εσύ Μητσοτάκη με Πασόκ ή βλέπεις καμιά διαφορά Μητσοτάκη με ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι η διαφορά τους? Είναι λυπηρό Έλληνας που μιλάει ελληνικά και μάλιστα να είναι από μακριά για να μιλάει ακόμα για το Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται, άλλα 200 χρόνια θα είμαστε στο ψευτορωμαϊκό αν υπάρχουν τέτοια μυαλά. Ο Μητσοτάκης ήταν καταστροφή της Ελλάδας. Δέστε πόσους φόρους έβαλε, πόσα παιδιά φύγανε. Πεθαίνει η Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Είναι διπλάσιοι θάνατοι από τις γεννήσεις, το καταλαβαίνετε. Δεν γεννάει ο ελληνικός λαός γιατί του έχουν πάρει την μπουκιά από το στόμα, το καταλαβαίνετε. Ακόμα για το Μητσοτάκη λέτε. Δεν θα μάθει ούτε ένας το Μητσοτάκη εδώ.
4: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτά που λες. Δεν είναι το θέμα εγώ ή
0: το Μητσοτάκη.
4: Το θέμα μου είναι ότι υπάρχουν 10 κόμματα πάνω από το Μητσοτάκη και δεν μπορούνται να κάνετε ένα κόμμα σοβαρό. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Ναι, δεν κάνεις κόμμα σοβαρό.
4: Είσαστε 10 άτομα εκεί πέρα και ο καθένας δεν γίνει πρωθυπουργός. Αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό. Και τα δώσετε όλοι εύκολα με τον Μητσοτάκη.
0: Ωραία, ακριβώς μιλάς σαν να είσαι το πρόβλημα της νέας τάξης πραγμάτων.
4: Γιατί βλέπει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση σοβαρή. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ωραία.
4: Και θα το αναγνωρίσουμε.
2: Για να ακούσω το
0: γιατί. Εμεί δεν είμαστε σοβαροί. Καρδιοχειρουργό είμαι, διδάκτω καρδιοχειρουργή. Και είναι ο Μητσοτάκη σοβαρό. Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη γραμμή.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει να κόψει μια φέτα ψωμί να φάει.
5: Εδώ Κρήτη, εδώ Κρήτη, όλερ.
2: Οπ, ο κριτικός. Γεια σου, γεια σου,
5: κριτικέ. Εδώ Κρήτη, της Ελλάδος.
2: Ναι, σε ακούει ο γιατρός.
5: Κύριε γιατρέ μου, θέλετε στην Ελλάδα να έρθει ο πρίγκιπας Παύλος να το κάνει βασιλέα, ναι ή όχι?
0: Ποιος να έρθει?
2: Ο πρίγκιπας Παύλος.
5: Ο πρίγκιπας Παύλος να έρθει στην Ελλάδα να το κάνει βασιλέα. Ο γιος του πρώην βασιλέα Κωνσταντίνου. Που τον εφάγατε
0: μπαμπίσκα. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Μόνο που ξέρω κάτι που δεν μου άρεσε είναι που παντρεύτηκε Παρασκευή.
5: Δεν ξέρετε το πρίγκιπα Παύλο?
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω αν είναι κάτι θετικό να έρθει, πάντως οι βασιλείς δεν κάνανε τη ζημιά που κάνανε αυτοί. Αυτό είναι βέβαιο.
5: Αμπράβο.
0: Αλλά δεν ξέρω αν κάνανε και καλό. Αυτό όμως που είδα και δεν μ' άρεσε για τον πρίγκιπα Παύλο και άμα τον βρω να τον πω είναι που παντρεύτηκε μέρα Παρασκευή. Ορθόδοξος αγαπητέ μου δεν παντρεύεται μέρα Παρασκευή. Μέρα Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός. Είναι νηστεία. Oh. Ορθόδοξος δεν κάνει μέρα Παρασκευή γάμο. Δεν ξέρω σε τι Θεό πιστεύει, αλλά Ορθόδοξο δεν είναι σωστό αυτό.
2: Γιατί μου δεν το ξέρω εγώ αυτό.
5: Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Θέλω να το μάθετε. Αυτά πρέπει να ξέρετε. Ο ένας αυτά πρέπει να κοιτάει.
5: Πρώτη φορά το ακούω από εσάς.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Την Παρασκευή να ξέρεις είναι η μέρα των μουσουλμάνων. Το Σάββατο είναι η μέρα των Εβραίων, Κυριακή είναι η μέρα των Χριστιανών.
5: Ναι. Αυτά που τα είδατε, γραμμένα.
0: Ακόμα και Σάββατο να ξέρεις, δεν είναι σωστό να κάνει ο Χριστιανός γάμο. Εμείς και το Σάββατο κάνουμε για τις ψυχές λειτουργίες. Την Κυριακή κάνουμε τους γάμους μας. Έτσι μάθαμε από τους παππούδες μας. Έτσι ξέρουμε την Ιερά Παράδοση. Όταν είναι
2: εσύ γιατρέ, παντρεύτηκες.
5: Πάντως.
2: Ένα αυτό είναι αυτοκριτικό. Γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον. Εσύ γιατρέ μου παντρεύτηκες σε Κυριακή.
0: Κυριακή, βέβαια.
2: Εγώ παντρεύτηκα Σαββάτο. Δεν το ξέρατε. Δεν το ξέρατε. Εγώ μεσάνυχτα, τώρα αυτό αγώ για πρώτη φορά. Αυτό είναι κάτι
0: διαφορετικό. Να το λέτε αυτό το πράγμα. Οι παππούδες μας το θεωρούσαν ευεβήλωση να παντρευτεί Σάββατο.
5: Ο κύριος γιατρός είπε κάτι το οποίο δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω. Δεν μπορώ να πω ότι λέει ψέματα. Δεν ξέρω που το διάβασε, ποιος το είπε. Πού τα θεωρούσε.
0: Όλα τα αφού εδώ είναι, όλα τα να μπε στο site και τα δει.
5: Ναι, λοιπόν, πρώτη φορά.
0: Αυτό δεν μου άρεσε και τους είχα σε εκτίμηση να σου πω.
5: Παντρεύτηκε ο Παρασκευή.
2: Μήπως ο Παύλος δεν ήξερε, σαν και εμένα είναι και αυτό.
0: Συγγνώμη, όχι ο Παύλος, Νικόλαος.
2: Ο Νικόλαος.
5: Μα εγώ μιλάω για τον Παύλο. Για τον πρίτη Παύλο.
0: Παύλος ποιος είναι, βρε παιδί μου, είναι ο άλλος ο γιος του Βασιλιάδος.
5: Δεν γνωρίζετε ότι ο Παύλος είναι ο πρωτότοκος γιος του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
0: Ο πρωτότοκος είναι ο Νικόλαος, λένε ότι είναι ο μεγάλος.
5: Ο Παύλος είναι. Ο Νικόλαος.
0: Ο πρωτότοκος είναι ο Παύλος.
5: Μα δεν γνωρίζετε, λοιπόν, ακούτε να δείτε. Ο Νικόλαος ήθελε να γίνει βουλευτής κάτι, να κάνει δικό του κόμμα, αλλά του το απογόρεψε ο Παύλος. Μετά που πέθανε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνου.
2: Μάλιστα.
5: Μετά που πέθανε. Από ό,τι βλέπετε, γιατρέ μου,
0: ό,τι τουλάχιστον θα γίνω, αλλά είναι 300
5: δεν έχετε ιδέα από βασιλεία. Αυτό που βλέπω εγώ είναι
0: δεν την πρόλαβα την βασιλεία.
5: Εδώ βλέπεις τον Αγγελάτο.
0: Εγώ είμαι το 71 γεννημένος.
5: Αν ήμουν πρωθυπουργός στην Ελλάδα, αν ήμουν πρωθυπουργός στην Ελλάδα, λέει ο Άγγελος, και σιγά σιγά θα το πιστέψει.
2: Εγώ να σου πω το πιστεύω αυτό και να σου πω κάτι, θα έκανα αυτά τα πράγματα. Λέω παράδειγμα, εντάξει. Και να σου πω κάτι, το είπα εδώ και 6 μήνες το έχω ξαναπεί.
5: Ναι.
2: Και ένας μου στείλε, δεν θα πω όνομα,
5: όχι,
2: $1,000 για καμπένα πάνω να γίνω πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Του λέω, σε τρελός μου εσύ. Όχι ρε, δεν γίνομαι, το είπα εγώ, αν ήμουν
0: εγώ πρωθυπουργός. Αν μάζεψε για τον ελληνικό παλμό.
2: Του λέω, παιδί μου, τους λέω, ρε παιδιά, εγώ δεν πάω να γίνω πρωθυπουργός, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός.
5: Κύριε γιατρέ μου, έχετε δημιουργήσει κόμμα, πώς δεν είστε, παρακαλώ.
0: Λέγεται ελληνικός παλμός. Αλλά τα κανάλια αυτά που είπες πριν δεν πρόκειται να το παίξουν.
5: Αν εσείς δεν μοιάζετε Καριστινού και δεν μοιάζετε με Τσίπρα που μας έβγαλε το όνομα Ελλάς με ένα λάμδα, Ελλάς εννοείται κουμπισμός.
0: Τα είπαμε πριν, ρε παιδί μου, είπαμε, μου θυμίζει τον Γιάννη με το ένα νι.
5: Γεια, Ελλάς, εφών, εάν, εγώ το έχω ζήσει, εγώ είμαι μεγάλο παιδί, δεν είμαι μικρό παιδάκι. Τους έχω ζήσει,
0: ο κομμουνιστής του Ελλάδας,
5: ο κομμουνιστής ήρθε να πετάξει μες στο παράθυρο του δικό μας.
2: Άκουσε κριτικέ μου τι λέει ο Σέσορ Σιπτουμπ. Σε λέει, ο κριτικός λέει, πολύ φάει στο ΠΚΠ έφαγες.
5: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα όλη και η Κρήτη έχει πολλούς κλέφτες, αλλά τους έχει δημιουργήσει το κατεστημένο.
2: Ναι.
5: Πείτε στήλη και αλέστε. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουν γίνει κόμματα. Τώρα ο Ιατρός πάει να κάνει κόμμα δικό του. Ελληνικός παλμός. Λίγη άλλη Καριστινού από τον δρόμο και λέει κάνω κόμμα. Και τότε ψηφίστε. Βγαίνει ο Τσίπρας με τον Ελλάς.
0: Ενώ εσείς τι θέλετε, εσείς τι κόμμα θέλετε να κάνετε. Ο Παύλος θέλετε να κάνει κόμμα εσείς.
5: Εγώ δεν θέλω να κάνω κόμμα. Εγώ έρθω από την Ελλάδα.
0: Όχι, ο Παύλος είπε, το βασιλιάς, τι είπε, κάτι είπε.
2: Ναι, ο Παύλος θα κάνει, άμα θα πάει για να κάνει κόμμα, yes.
5: Ο Παύλος δεν θα κάνει κόμμα. Ο Νικόλαος θέλει να κάνει κόμμα, αλλά θετικά το απαγόρευσε ο Κωνσταντίνος, ο βασιλέας, ο κύριο που ζούσε. Κατάλαβες. Εγώ θυμάμαι που διώξατε τον βασιλιά Κωνσταντίνο και μετά περπάτησε στον δρόμο και του λέγανε οι Έλληνες, γεια σου βασιλέα μου. Ένα πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης πάει μπροστά από όλους. Γιατί το 30-40% τον θέλει. Εδώ είναι το θέμα.
0: Σιγά μην το θέλει το 30-40%.
2: Θα δούμε. Μια φορά εκκριτικέ ο Γιαννάκης...
5: 8 χρόνια είναι πρωθυπουργός και αντί να πάει κάτω πάει απάνω.
2: Μια φορά ο Γιάννης λέει, 55, στο YouTube το κανάλι, πίνει πολύ ρακί ο κριτικός σήμερα. Και βγαίνει και μαζαλίζει και ταιριάζουν. Άκουσε κριτικέ, άκουσε τι λέει.
5: Και από τη λένε και να έχει σκεφτεί πατάτα στο κάρβουνο στην πυρήνα. Συγγνώμη, στο κάρβουνο στην πυρήνα.
2: Λοιπόν, μου λέει ο
5: θα είσαι στα Θερδίκη.
2: Μου λέει πάλι ο κριτικός, ο Γιαννάκης 55, πίνει πολύ ρακί ο κριτικός και βγαίνει και μας ζαλίζει, ταιριάζουν λέει με τον Άγγελο. Ταιριάζουμε. Δεν πίνω ρακί ρε μεγάλε μου, μια φορά που δεν οι γιώτες ρακί να πιω και ζαλίστηκα.
5: Άκου, Άγγελε, να ρωτήσω κάτι. Κύριε γιατρέ, προηγουμένως αναφέρεται για το Καποδίστρια. Κάτι είπατε αρνητικό. Γνωρίζετε αυτός που γύρισε το Καποδίστρια, ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ήτανε παλιό γειτονάκι μου, μικρό παιδί. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Ο παππούς του, που ο Σμαραγδής θα του μοιάζει, χρωστάει στον πατέρα μου που είχε μπακάλικο, του χρώσταγε τότε παραπάνω από 100.000 δραχμές. Και ερχόταν στο μαγαζί που είχαμε.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα αρνητικό για τον Καποδίστρια. Τον Καποδίστρια τον αγαπώ, είπα ο μόνος που αξίζει να λέγεται κυβερνήτη της Ελλάδας. Αυτό είπα.
5: Ναι, εντάξει, το παραδέχομαι κι εγώ. Έχει αφήσει καλό όνομα, τον εφάγανε μπαμπίσκα για αυτόν. Αχ, ρε Έλληνες απαταιώνες. Σκοτώστε τον Καποδίστρια. Χωρίς λόγο μου φάγατε τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον καλύτερο κυβερνήτη του Καποδίστρια, τον εκτελέσατε. Τι άλλο περιμένουμε, τι άλλο θέλουμε να δούμε. Το βασιλιά Κωνσταντίνο τον εδιώξετε με τις κλωτσίες από την Ελλάδα. Ποιο θέλετε τέλος πάντων, δεν θέλετε Μητσοτάκη, δεν θέλετε τον Τσίπρα να πάει στο διέαλο, στο γλάνι.
2: Αλλά λοιπόν, έγινε κριτική γουνάκι, καλό βράδυ.
5: Ποιο θέλετε,
0: αν και εγώ επειδή αύριο έχω πολλή δουλειά.
2: Τελειώνουμε. Κριτική, μια τελευταία ώρα. Νάκης, καλό βράδυ.
5: Συγχωρείτε αν παραφέρθηκα λίγο, αλλά... Εδώ που τα λέμε,
0: την αγάπη μας στην Κρήτη, την αγάπη μας στην Κρήτη.
5: Να είστε καλά,
2: γεια σας.
0: Από ποιο μέρος της Κρήτης είναι ο...
2: Νομίζω τα Χανιά, δεν ξέρω, έκφυγε.
0: Εγώ θα πάω στο Ιούνιο να παντρέψω ένα παιδί στο Ηράκλειο.
2: Μια τελευταία ερώτηση και θα σε αφήσω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατρέ. Εάν ήσουν πρωθυπουργός στην Ελλάδα, θα μπορούσες να αλλάξεις το Σύνταγμα ώστε οι βουλευτές, αν κάνουν διάφορες κομπίνες, κλέβουν και διάφορες οτιδήποτε, να μην έχουν το πολιτικό ή τον βουλευτικό άσυλο, να πηγαίνουν κατευθείαν στο δικαστήριο. Αυτό είσαι υπέρ?
0: Αυτό είμαι υπέρ, βέβαια. Δεν πρέπει οι βουλευτές να έχουν.
2: Ένα άλλο ακόμα.
0: Αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι τραγικός, ας πούμε. Και έγινε κομμένος και ραμμένος. Αλλά ποιος τώρα πάει ο Μητσοτάκης να διορθώσει 80 άρθρα να αγαπάτε του Συντάγματος. Αυτός που έχει εξευτελίσει το Σύνταγμα σε κανένας άλλος πρωθυπουργός, το ποδοπάτησε το Σύνταγμα, πάει να το διορθώσει. Δεν ξέρω τι διόρθωμα θα κάνουν.
2: Μία άλλη ερώτηση, γιατρέ μου. Εάν ήσουν πρωθυπουργός, θα μπορούσες να τροποποιήσεις το Σύνταγμα της Ελλάδος με δημοψήφισμα από τον ελληνικό λαό, εσύ ο γιατρός σαν παράδειγμα, να μην έχεις το δικαίωμα να είσαι πάνω από 2 τετραετίες σαν πρωθυπουργός της Ελλάδος, όπως είσαι στην Αμερική.
0: Αυτό στην Αμερική είναι πολύ σωστό, γιατί μετά γίνεσαι καθεστώς. Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Δικτάτορας.
0: Αυτό τουλάχιστον να ξέρεις ότι είναι 2 θητείες. Ό,τι είχες να προσφέρεις, το προσφέρεις σε 2 θητείες. Τελείωσε.
2: Ναι. Εσύ το υποστηρίζεις αυτό.
0: Το υποστηρίζω, ναι.
2: Ωραία. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό είναι πολύ σημαντικό Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, διότι εγώ είμαι Αμερικανός πολίτης, κυρίες και κύριοι, και ψηφίζω. Αν μου λέγανε ότι ο Τραμπ να πάει για τρίτη τετραετία, εγώ θα ψήφιζα ένα χ. Κόκκινο. Out. No. Δεν θέλω ποτέ να δω τον πρόεδρό μου να είναι τρίτη τετραετία ή τετραετία. Έχεις δύο. Αυτό είναι το Σύνταγμα της Αμερικής, το οποίο το φτιάξαν οι πατέρες της Αμερικής, αγαπητέ γιατρέ, για ένα λόγο. Διότι αυτοί οι πατέρες που φτιάξαν το Σύνταγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζούσαν στην Ευρώπη, η οποία έχει ένα καθεστώς και σου λέει πρωθυπουργός μέχρι να πεθάνει. No. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή κάνουμε μια μοναρχία μέσα στην ίδια την κυβέρνηση.
0: Ένα όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πάλι όποιος και να βγει είναι ελεγχόμενος. Όποιος και να βγει είναι ελεγχόμενος. Είναι ελεγχόμενος από τους σκληρούς του χρήματος. Έτσι είναι και στην Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ θα έπρεπε να εκπροσωπούνται οι λαοί της Ευρώπης, εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των σκληρών του χρήματος.
2: Μάλιστα.
0: Ποιος εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη?
2: Γιατρέ, δύο λόγια για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές. Εάν θέλει κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σου και να σε χρηματοδοτήσει, γιατί κάποιος μου γράφει, Άγγελε, σε παρακαλώ, θέλω να τον βοηθήσω τον γιατρό χρηματικό σου. Παίρνεις λεφτά.
0: Κάναμε τέτοιο στην νομογένεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να στήσεις κάτι γνήσιο ελληνικό. Το ελληνικό πολεμιέται. Πολεμιέται. Μην ακούω, είναι ελληνόφωνες οι κυβερνήσεις, αλλού είναι η καρδιά τους, άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν. Και μας, ακόμα και τέλος πάντων, κοιτάζω, μας πάρουν και αυτά που έχουμε. Σου λέω, μόνο η κυρία Μενδώνη ζητάει για την πινακοθήκη και κάτι πίνακες που δεν κάνανε ούτε 15 ευρώ, ζητάει από μένα 500.000 ευρώ και άλλες 200.000 ζητάει ο κακοτέχνης. Ναι, μπορούν να έρθουν να γίνουν μέλη στον ελληνικό παλμό. Έχει τα τηλέφωνα μας. Υπάρχει στο σελίδα μας, λέγεται ελληνικοσπαλμός.gr. Τα τηλέφωνα μου εμένα είναι παντού διαδεδομένα. Μπορούν να το βρουν εύκολα ακόμα και στον ιατρικό σύλλογο και να έρθουν σε επαφή και μαζί μου. Εγώ ποτέ πάντα έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους. Σαν γιατρός έχω 24 ώρες το 24ωρο το τηλέφωνο μου ανοιχτό.
2: Ωραία, γιατρέ.
0: Όπως με βρίσκεις εσύ, έτσι μπορεί να με βρει όλος ο κόσμος.
2: Γιατρέ, χάρηκα που τα είπαμε και πάλι, πολύ σύντομα θα σας ξαναβγάλω στον άρα πάλι.
0: Ευχαριστούμε για το φιλόξενο βήμα σου, Άγγελε, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες να περνάτε καλά την αγάπη μας και μας ξεχνάτε και εμάς εδώ. Εμείς βέβαια δεν σας ξεχνάμε και ελπίζουμε στην ελληνισμό της Διασποράς, γιατί εσείς κρατήσατε ατόφια την Ελλάδα μέσα σας. Εδώ, από αυτά τις ανθεληνικές κυβερνήσεις έχουν αλωτριωθεί πολλοί Έλληνες. Φέρανε και πάρα πολλούς απ' έξω και τα έχουν κάνει όλα γης μαριάν. Αλλά η Ελλάδα, είπαμε, ποτέ δεν πεθαίνει. Και θα πάρει μπροστά πάλι.
2: Μάλιστα. Έγινε λοιπόν, να έχεις καλό βραδάκι, γιατρέ.
0: Καλό βράδυ, καλά... σας λέω, γιατί εδώ είναι, πλησιάζει δύο τα ξημερώματα.
2: Καλά ξημερώματα. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Χαίρετε, αγάπη μας.
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελευθερινό με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα είχαμε τον γιατρό, τον Νίκο Παπαδόπουλο, του κόμματος Ελληνικός Παλμός. Δεν τον παρουσιάζουν πουθενά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος που τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν εμφανίζεται πουθενά ο γιατρός. Τι να πεις, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται. Ναι.
6: Και
2: ψηφίζω.
6: Ναι. Άγγελε!
2: Καλησπέρα!
6: Ο γιατρός μου ακούει!
2: Όχι, έκλεισε ο γιατρός τώρα, για λέγε!
6: Κλείσε τίποτα! Μια ερώτηση θέλω να το κάνω!
2: Άκουσε, ακούστε, βλέπεις τηλεόραση στην Ελλάδα! Για λέγε!
6: Τι να πω! Τίποτα, είσαι καλά!
2: Ναι, καλώς στον Θεό!
6: Του γιατρίδι τον βρήκες!
2: Ναι, του μίσα σήμερα! Είναι καλά, ήταν πάρα πάρα πολύ απασχολημένος με τα πρόβατα!
6: Πρόβατα, πού έχει
2: πρόβατα? Δεν σου είπα ότι θα κάνει τώρα ο Γιατουρίδης beat 15 εκατομμύρια στον πύργο του Ομπάμα και ότι γιατί είχε του ο Γιατουρίδης θα έχει και δωρεάν κατσίκια και πρόβατα.
6: Δεν το ξέρω.
2: Σας τα λέω από πρώτο χέρι και με λέτε και ψεύτη κιόλας. Ορίστε πράγματα. Εντάξει. Θα βγει στον αέρα, ήταν να βγει σήμερα, θα το βγάλω αύριο, άμα είναι, αν μπορέσω και έχει το χρόνο. Εντάξει.
6: Μόλις ήρθα, κάνα δεκάλεπτο, δεν σήμερα την εκπομπή σου. Από την αρχή τον είχες.
2: Ναι, από την αρχή, ήταν πολύ καλά.
6: Ωραία.
2: Εντάξει.
6: Είναι τώρα στην Ελλάδα δύο ώρα νύχτα.
2: Τι να κάνουμε, έτσι πάει η εκπομπή αυτή. Χρόνια τώρα ξενυχτάνε. Να στείλω την αγάπη μου εκεί πέρα στις μπάρες στη Θεσσαλονίκη. Και με βλέπουν στις μεγάλες τηλεοράσεις. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι.
6: Να είσαι καλά, γιατρέ μου. Και μένει να σε δω με το καλοκαίρι.
2: Έγινε, για χαρά, πάτω να δεις.
6: Για χαρά. Ευχαριστώ, για σου καλά, bye.
2: Κυρίες και κύριοι, εάν με βλέπετε στο YouTube, εκτός από το YouTube έχουμε και άλλα κανάλια τα οποία εκπέμπουμε ολούθενα, γιατί το κανάλι μας πάει παντού και πουθενά. Κοιτάξτε εδώ στη σελίδα μου. Είναι εδώ η ιστοσελίδα μας. Άμα πάτε στο wpso.com είναι αυτή η σελίδα μας. Εδώ είναι το κανάλι που εκπέμπει αυτό. Δεν σταματάει 24 ώρες, 24 ώρες έχουμε ροή. Ζωντανή ροή από τα στούντια της Φωνής των Ελλήνων. Και αυτό το ίδιο το κανάλι πάει στο Rocco TV, πάει στο Magic TV Boxes, πάει στο KGB TV, πάει στο Καναδά του Mike του Σουμάτη το σύστημα. Μπαίνει αυτό το τηλεόραση σε ολόκληρα τα συστήματα, Rocco TV και Amazon Fire Stick και στα Cable TV. Και στον αέρα είμαστε εδώ. Είναι το μοναδικό ελληνικό κανάλι, κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Αμερική, εκτός Ελλάδος, που εκπέμπουμε με τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς στον αέρα, αλλά και στην τηλεόραση. Πέρα ευχαριστούμε όλους τους υποστηριχτές μας, τους διαφημιστές μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάντα να προτιμάτε και να ενισχύετε τους αγγελιοδότες μας, γιατί και αυτοί χρειάζονται τη βοήθεια σας και την πελατεία που στέλνουμε εμείς. Και εμείς χρειάζομαι τη βοήθεια από τους τηλεθεατές μας, αλλά και από τους επιχειρηματίες, όπου ακούνε σταθμό και πάνε και τρώνε και κάνουν και ράνουν και γλεντάνε. Λοιπόν, έτσι πρέπει το ένα χέρι να ανέβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, αγαπημένοι, και να προχωράει ο ονισμός και να ρίχνουμε την δύναμή μας, αγαπητοί φίλοι. Έτσι ακριβώς, να ρίχνουμε την δύναμή μας. Εδώ είναι η ιστοσελίδα μας, αλλά πάτε παρακάτω, κοιτάξτε εδώ, έχουμε τα πάντα εδώ πέρα για το ραδιόφωνο, παίζει και το ραδιόφωνο, πατά το κουμπάκι εδώ, παίζει το ραδιόφωνο στο κάτω μέρος. Εάν πάτε εδώ που λέει φωτογραφίες, έχουμε φωτογραφικό υλικό από την παρέλαση, από τα... αυτό μου αρέσει, η πρώτη μας φωτογραφία που ήταν στο Άστρο Σκέτ και κάναμε την χοροσφαιρίδα μας. Είχαμε κάπου 2.700 άτομα. Ήταν η πρώτη χοροσφαιρίδα που έγινε στη Φλόριδα, κυρίες και κύριοι. Και... μου λέει κάποιος Καλύμιος τότε, ρε σας λυπάμαι. Αν είπα το παιδάκι τότε, εμένα και το Σωτήρι, και λέει σας λυπάμαι. Λέει γιατί, λέει, μας λυπάς. Λέει βρε, θα έρθουν όλοι και θα πίνουν ποτό όλο το βράδυ. Έχουν τα μπουκάλια με τα ουίσκια, λέει, στις τσέπες τους. Τι λέει ρε, σε λέει. Σου λέω, έτσι θα πάει η υπόθεση. Μετά, λέω και εγώ με το Σωτήρι, είναι το χωριά μπάρες. Ας το αφέρουνε. Βγαίνει ο Σωτήρης και τους κορόιδευε όλους στον αέρα. Έκανε την πρωινή εκπομπή, καλημέρα Φλόριδα, το θυμόσαστε. Και έλεγε ο Σωτήρης, ο αδερφός μου, παιδιά, μην ξεχάσετε να φέρετε και το ποτό σας μαζί, ε. Πραγματικά. Και όλοι ήρθαν με τα ποτά στην τσέπη. Τέλος της βραδιάς, 4 στα χαράματα που τελειώσαμε, καθαρίσαμε την αίθουσα μας με 150 μπουκάλες μεγάλες ουίσκι. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι αυτά. Αλλά ρωμόνι. Αλλά εμένα δεν με διάφερε αν φέρανε ουίσκι μαζί τους. Διότι ερχόταν στην μπάρα τώρα ο ένας, θέλω να ποτηράει και παγάκια. Βεβαίως, λέω, 3 δολάρια. Έρχονταν ο άλλος, ένα ποτηράκι κοκακόλα, 3 δολάρια. Ερχόταν να πάρει μπύρα, 3 δολάρια. Ερχόταν να πάρει ουίσκι, 3 δολάρια. Και τα παγάκια, 3 δολάρια. Και λέει ο άλλος, καλά, ρε Άγγελε, όλα 3 δολάρια τα έχεις. Βεβαίως, λέω, 3 δολάρια. Γιατί θέλεις το ουίσκι, γιατί θέλεις τα παγάκια και το ποτηράκι με τα παγάκια μέσα, γιατί έχεις φέρει το ίσκι μαζί σου, να το πεις το ίσκι σου, δικό σου είναι. Αλλά τα παγάκια είναι 3 δολάρια. Ξέρετε πόσα λεφτά βγάλαμε. Πολλά λεφτά. Σας λέω την αλήθεια. Δεν έχω να κρύψω τίποτα σε αυτές τις business. Δηλαδή με τα παγάκια, με το ποτό, είχαμε το σάτο. Μόλις θέλανε και βάλαμε και ωραία, ξέρετε, απάνω με ζεδάκια, σαρδέλες, πράγματα κακόλα, αλλά μοιρά. Και όλοι θέλανε κοκακόλες, ποτό και να πίνουν συνεχώς όλο το βράδυ. Από τις 6 ώρα μέχρι τις 4 το πρωί είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω δηλαδή, τέτοιο γλέντι με 8 τραγουδιστές από Ελλάδα. Ωραίο το σιό, ήταν από τα καλύτερα σιό, το είδατε. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή, την αγάπη μου από την Ιλιόλουστη και ζεστή Φλωρίδα. Να περνάτε καλά. Έχω κάποια προβλήματα ακόμα με τα μηχανήματά μου. Χρειάζομαι λεφτά. Πάντα χρειάζομαι λεφτά. Κάποιος μου είπε εκατομμύριος. Η Άρη που είμαι εκατομμύριος. Οι Εβραίοι σου δώσαν 10 εκατομμύρια. Σιγά. Ο Μητσοτάκης δώσε 45. Σιγά. Ο Τραμπ θα σου δώσει 150 εκατομμύρια. Όλοι μου δίνουν λεφτά. Ρε παιδιά, άμα πραγματικά μου δίνουν όλοι αυτοί λεφτά, θα ήταν ευλογία του Θεού. Δεν έχω πάρει ούτε μια πεντάρα από κανένα από αυτούς. Σας λέω την αλήθεια. Δεν με πιστεύει κανένας. Τα μηχανήματα μου λέω εδώ πέρα διαλυμένα. Σιγά σιγά όμως έχω καλούς ανθρώπους και Κεφαλονίτες και Ζακυνθινούς και Επτανήσιους και Αθηναίους και άλλους οι οποίοι και Καλύμνιους. Έχουμε από όλα τα μέρη που στέλνουν κάτι, βοηθάνε. Δεν είναι πολλά, αλλά βοηθάνε. Ένα χιλιάρικο εκεί, 2.000 εκεί, για να πάρω τα μηχανήματα. Καίκα την περαιτέρω, 2 εβδομάδες που είχαν καταστρέψει αυτοί. Πρέπει να σας τα ρίξω, να τα κάνω βίντεο εδώ πέρα, να τα δείτε. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Είμαστε η πρωτεύουσα για τους κεραυνούς, όταν πάμε ιερέα. Ο Θεός, καλύτερα θα προτιμούσα να είχα τη φώνα, παρά να έχω αυτό το κακό με τους κεραυνούς. Φεύγει το ρεύμα. Και όταν γυρίσει το ρεύμα πίσω, είναι 400 βολτ. Στακεί τα πάντα, όλα. Ένα μάιντρο που είχα εδώ πέρα πάει, το βλέπατε, έφυγε και αυτό, κάηκε. Πάει. Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στην εκπομπή Ελευθερινών με τον Άγγελο Αγγελάτο. Από μένα είναι γεια σας και να περνάτε καλά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich. Μανώλης Γιδάκης στην εκπομπή Διάφορα Τραγούδια. Ήρθα να πούμε μερικά.